European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

τον οστιμότερο φαγητό ήταν οι τηγανιτές πατάτες με αυγά μάτια και μπέικον. Η καλύτερη ώρα το μεσημέρι. Και ο πλέον αρμόδιος χώρος η κουζίνα. Εκεί μπροστά, στο νεροχύτη με τα άπλυτα, οι σαμπουνάδες να στάζουν από τα χέρια της, το νερό να τρέχει, μέσα στις φωνές τους και τις ειδήσεις.

η ελπίδα ήταν μια λεπτή κοπέλα. Έτσι όπως ακριβώς μας κάνουν το λάμδα και το γιώτο του ονόματός της να φανταζόμαστε.

Σόλωνος με το ψηλόβροχο. Στη Σίνα η μηχανή γλιστράει. Μετά το στούντιο, κρέπες. Πρωτοχρονιά στην Έτνα και για καφέ στο Σέλας. Μεζέδες και ουζάκι στο σχολαρχείο. Η ακάδα στους αέριδες. Στα αναφιώτικα, πέρα και κάτω, ως το σειρματόπλεγμα. Και το πρώτο παγωτό του καλοκαιριού, δια δύο. Η ελπίδα ήταν μια λεπτή κοπέλα.

την Πανσέλινο του Αυγούστου στην Αντίπαρο. Πιο πριν στη Σέριφο, στη Μήλο και αργότερα η Καρία, Νάξο, μέχρι ο αέρας να τους πάρει τη σκηνή. Σεπτέμβρη από τη Δονούσα. Ο ήλιος θα τις έκαιγε και πάλι το στήθος. Λεφτά τους στείλανε συμπλήρωμα στην Εθνική, στη χώρα αμοργού. Λούσιμο στη θάλασσα, με το σαμπουάν. Κάνει δεν κάνει αφρό. Ειδικό ή ανειδίκευτο. Δικό τους αστείο. Και είχε πλάκα. Δια δύο.

έφυγε, ο Δημήτρης έχασε τη βάση της καθημερινής του ζωής. Έτσι όπως ακριβώς μας κάνουν το λάμδα και το γιώτα του ονόματος της, να φανταζόμαστε. Η ελπίδα ήταν μια λεπτή κοπέλα.

γιορτάζω. Δικό του. Το λάμδα και το γιώτα. Λούσιμο στη θάλασσα. Δεν κάνει αφρό. Ανηδίκευτο. Αστείο. Ο Δημήτρης έχασε τη βάση της καθημερινής του ζωής. Ο Δημήτρης έχασε η ελπίδα κάποτε. Ψηλόβροχο. Το πρώτο παγωτό.

0: Hey.
1: Δεν μου λες κάτι τώρα για τον αδερφό σου, πες μου.
0: Τι θες να σου πω για τον αδερφό μου?
1: Γιατί μάλλον σε τώρα?
0: Διότι... Γιατί? Διότι έχει την εντύπωση ότι είμαι ο μεγαλύτερος loser του κόσμου.
1: Εσύ τι πιστεύεις αυτό πάνω?
0: Ότι είμαι loser, αλλά όχι ο μεγαλύτερος loser του κόσμου. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι ο μεγαλύτερος. Jimmy, you think I'm the biggest loser in the world. I'm a loser. But do you think I'm the biggest loser in the world?
2: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Wondering how long it'll take.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

ακούω λοιπόν στο κάρμα μου. Απ' τα σκουπίδια μου πλάθω το σάρμα μου. Γιατί μας έφερε κοντά κάποιου το ψέμα. Κι αν δεν σ' αρέσει να στο λέω, έτσι είναι τέρμα.

Σε στο κάρμα μου, απ' τα σκουπίδια μου, λάθω το σάρμα μου. Γιατί μας έφερε κοντά κάποιον το ψέμα. Κι αν δεν σ' αρέσει να το λέω, έτσι είναι θέρμα. Κι όσο πηγαίνεις να τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Ούτε μια λάθος βελονιά πάνω στο κέντημα. Κι όσο ο φόβος θα σου φυλάει τα έρμα.

Δεν υπακούω λοιπόν κι απόψε στο κάρμα μου. Απ' τα σκουπίδια μου πλάθω το σάρμα μου. Γιατί μας έφερε κοντά κάποιου το ψέμα. Κι αν δεν σ' αρέσει να το λέω τι είναι τέρμα. Κι όσο πηγαίνεις να τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Ούτε μια λάθος βελονιά πάνω στο κέντημα. Κι όσο ο φόβος θα σου φυλάει τα χέρμα. Να θυμπάσαι ότι κοντά μας έφερε ένα ψέμα.

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.

Δε με πείθει αγριάδα και το ύφος το σκληρό σου. Για αυθαίρετες δηλώσεις για ό,τι θεωρείς δικό σου. Ούτε η κούραση που πάντα χαρακώνει το μυαλό σου.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ασφάλεια στο διαδίκτυο.
4: Μην δίνεις ποτέ τους κωδικούς σου.
5: Μην στέλνεις μηνύματα όταν είσαι θυμωμένος ή θυμωμένη.
6: Αν αισθανθείς άσχημα με μια συνομιλία, μην τη συνεχίσεις.
7: Μην προωθείς μηνύματα ή φωτογραφίες που μπορούν να πληγώσουν τα συναισθήματα του άλλου.
4: Δημοτικό σχολείο.
8: Κάτω Καμήλα.
7: Σερών.
9: Γράφω απλώς τις αναμνήσεις και εντυπώσεις της παιδικής ηλικίας μου. Παρήλθαν πολλά έτη έκτοτε. Το 1872, 20 ετήσων, έτυχε να μεταβώ και να διατρύψω επί την Ας Μίνας εν Μακεδονία. Εγνώρισα εκεί έντιμον συμπατριώτην από πολλών ετών αποδημούντα. Μεταφελίας και άνευ στόμφου, ο ανήρ ούτος με δίδαξε πολλά. Μη εδιηγήθη δε και πολλάς αρχαίας παραδόσεις του τόπου της γεννήσεώς μας. Ενθυμήθην τότε να τον ερωτήσω αν εγνώριζε τι περί της παραδόξου εκείνης ευωδίας ή ανήκουσε περί του ανδρός ως της είχε να γιάσει πλησίον των τριών σταυρών. Μη εδιηγήθη δε τα εξής. Το Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου παρουσιάζει το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάτη, ο φτωχός Άγιος.
10: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
11: Πάλι εσύ εδώ, δεν σε έχω φίλο. Δεν ξανασχολούμαι μαζί σου, έφαγες χι.
12: Ο κόσμος
11: δεν μπορείς να κάνεις τίποτα σωστά. Φύγε από εδώ.
12: Τα λόγια που πετούνε.
11: Εξαιτίας σου χάσαμε το παιχνίδι.
13: Καθυστερημένο.
12: Αντιλαλούνε στις πλαγιές.
11: Μη με αγνοείς.
14: Εσύ το ξεκίνησες.
12: Γυρνούνε.
13: Ψεύτη παλιό ηλίθιε.
11: Κοντή.
13: Βρωμιάρη, θα σε τσακίσω.

0: ποδοφάλαινα.
1: Δεν ανέχομαι να μιλάς για το σώμα μου. Μα δεν θα χάσω κιλά.
2: Μπορώ κι εγώ να σε προσβάλλω.
3: Είναι χρυσές οι λέξεις.
4: Σε μισώ.
3: Μου αν σε όμορφα.
2: Οι λέξεις φταίνε.
1: Δαγκώνουν και πονάνε.
5: Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε.
6: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Αναφίλος μου, χωράει κάθε μέρα γυαλιά.
8: Ξέρω ότι το κάνει για να βλέπει καλά.
9: Και τα αυτιά του κάθε μέρα δεν λειτουργούν.
10: Με νοήματα τα χέρια του όλη μέρα μιλούν.
11: Χρειάζεται αμαξάκια για υπαλάχιστη καλιά.
12: Όλο τον κόσμο θα γεμίζω με ράμπες, παιδιά.
13: Και η γλώσσα του ακούγεται μπερδεμένη πολύ.
14: Θα ακούω και θα κάνω μοναχά υπομονή.
15: Αν ο φίλος μας πιστεύει σε έναν άλλο θεό,
16: τον αφήνω να προσέχεται και δεν ενοχλά.
17: Για το δέρμα του είναι σκούρο ή και ανοιχτό,
18: το χαμόγελο είναι πάντα το πιο φωτεινό.

0: κρίση το 2026. Εδώ ο κόσμος τρέχει με χίλια.
1: Συμφωνώ με τον Κωστή. Καμιά φορά νιώθω ότι η λογοτεχνία στο σχολείο είναι σαν να προσπαθούμε να μάθουμε μια νεκρή γλώσσα. Ωραία τα βιβλία, δεν λέω. Αλλά γιατί πρέπει να είναι όλα τόσο κρυμμένα?
2: Και το άλλο, η χρησιμότητα. Αν μάθω κώδικα, φτιάχνω εφαρμογή. Αν μάθω αγγλικά, μιλάω με όλο τον κόσμο. Αν διαβάσω ένα ποίημα για το ίδιο βασίλεμα, τι ακριβώς αναβάθμιση παίρνω? Μου φαίνεται λίγο χάσιμο χρόνο όταν υπάρχουν τόσο πράγματα να μάθεις για το μέλλον.
3: Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει να γράφω κάποιες φορές όταν είμαι χάλια ή όταν είμαι πολύ χαρούμενη. Αλλά ακόμη κι εγώ, όταν ανοίγω ένα βιβλίο ποίησης, νιώθω ότι τρώω τείχο.
4: Ισχύουν όλα αυτά. Κι εγώ τα νιώθω. Αλλά σκεφτείτε και αυτό. Μήπως επειδή όλα τρέχουν τόσο γρήγορα, έχουμε ξεχάσει πώς να ακούμε τον εαυτό μας? Εχθές είδα ένα quote σε ένα βίντεο κλιπ που με μαγνήτησε για ώρες. Αυτό δεν είναι μια μορφή ποίησης. Απλώς ίσως εμείς δεν έχουμε τα εργαλεία για να τα ξεκλειδώσουμε.
0: Ναι, αλλά το βίντεο κλιπ έχει ρυθμό, έχει εικόνα. Το ποίημα στη σελίδα είναι ακίνητο, είναι βουβό. Πώς θα το κάνεις να ακουστεί?
1: Γι' αυτό φωνάξαμε την κυρία σήμερα, επειδή είναι μέσα στα πράγματα. Θέλω να τη ρωτήσω, κυρία, μήπως εμείς χάνουμε κάτι που είναι μπροστά στα μάτια μας και δεν το βλέπουμε?
4: Έρχεται! Ας δούμε αν μπορεί να μας πει ότι οι λέξεις έχουν ακόμα δύναμη.
5: Κυρία, καλησπέρα. Ζούμε σε έναν κόσμο που όλα πρέπει να έχουν ένα αποτέλεσμα. Βαθμούς, like και χρήματα. Η ποίηση δεν πουλάει κάτι, ούτε σου δίνει βαθμό. Τότε γιατί να χάσει ένας έφηβος το χρόνο του διαβάζοντας ή γράφοντας στίχο?
6: Μάλιστα. Η ποίηση λοιπόν δεν σου δίνει βαθμό και δεν σου δίνει like και δεν σου δίνει τέτοιου είδους αξία. Ίσως γι' αυτό είναι πολύ σημαντική, γιατί σε βγάζει από τα συνηθισμένα πρώτα απ' όλα. Μας βγάζει από αυτή τη συνήθεια διαρκώς να κυνηγάμε κάτι, ένα αποτέλεσμα, και μας βάζει στη διαδικασία του ταξιδιού μας. Το πώς φτάνουμε κάπου. Βέβαια, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να ενδιαφέρεται για την ποίηση. Και ούτε κανείς μπορεί να μας πείσει να το κάνουμε παρά μόνο να δοκιμάσουμε ήδη. Δηλαδή, το αν έχει για μας κάποια χρησιμότητα ή αξία η ποίηση, θα το καταλάβουμε αν προσπαθήσουμε να τη γνωρίσουμε, όπως γίνεται και με τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος, άμα δεν τον κάνεις παρέα, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι σε ενδιαφέρει ή δεν σε ενδιαφέρει. Έτσι δεν είναι?
7: Πολλές φορές, όταν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, φοβόμαστε να μην ακουστούμε γραφικοί. Η ποίηση είναι γεμάτη συναίσθημα. Πώς καταφέρνει ένας ποιητής να λέει την αλήθεια του χωρίς να φοβάται την κριτική?
6: Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο. Η μεγάλη επανάσταση, η μεγάλη αναζήτηση της ελευθερίας είναι να μην φοβόμαστε. Ο μεγαλύτερος εχθρός των ανθρώπων είναι ο φόβος. Και βέβαια οι άνθρωποι, ειδικά στην εποχή μας, φοβόμαστε πάρα πολύ να εκφράσουμε συναισθήματα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο, γιατί όταν δεν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας ή όταν δεν τα γνωρίζουμε, το αποτέλεσμα είναι να αρρωσταίνουμε. Ο πιο δυνατός είναι αυτός που τολμάει να εκφράσει τα συναισθήματά του χωρίς να φοβάται.
1: Πώς μπορεί ένας ποιητής που έζησε πριν από 100 χρόνια σε έναν κόσμο χωρίς ίντερνετ και κινητά να ξέρει τι νιώθω εγώ σήμερα όταν πληγώνομαι ή όταν ονειρεύομαι? Υπάρχει τελικά μια γλώσσα που δεν αλλάζει ποτέ?
6: Έτσι φαίνεται ότι είμαστε όλοι άνθρωποι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό, είτε ζούμε στην εποχή των σπηλαίων, είτε ζούμε στο 2026. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να είμαστε ασφαλείς, κάποιος να μας αγαπάει, κάποιος να μας αναγνωρίζει ότι αυτό που κάνουμε είναι ωραίο. Όταν χάνουμε κάτι, στενοχωριόμαστε όλοι. Όταν χάνουμε κάποιον δικό μας, κάτι που αγαπάμε. Έτσι δεν είναι? Όλοι στενοχωριόμαστε, λυπούμαστε. Επομένως και τότε και σήμερα οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη, έχουμε τις ίδιες ανάγκες.
8: Σήμερα υπάρχουν εφαρμογές AI που γράφουν ποίηματα σε δευτερόλεπτα. Τι είναι αυτό που κάνει το δικό σας ποίημα ανθρώπινο και διαφορετικό από ένα κείμενο που παρήγαγε ένας αλγόριθμος?
6: Εδώ είναι τα δύσκολα τώρα, γιατί ο αλγόριθμος έχει μπει πολύ δυναμικά. Σήμερα, ακόμη μέχρι αυτή τη στιγμή, όταν διαβάσεις ένα ποίημα από το AI και ένα ποίημα που το γράφει ένας ποιητής, πολύ συχνά μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά, γιατί το AI ακόμα έχει ψευτιές, ας το πούμε έτσι. Φαίνονται οι ραφές, φαίνεται που το κατασκευάζεις το πράγμα και λες έχει κάποια άτεχνα σημεία, κάποια υπερβολικά, και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά δεν ξέρει κανείς που μπορεί να φτάσει. Οπότε μετά θα πρέπει να ξανασυστηθούμε, θα αρχίσουμε να επανεξετάζουμε τι σημαίνει δημιουργικότητα, τι είναι ο δημιουργός. Μας βάζει σε περιπέτειες άγνωστες.
5: Εσείς έχετε διδάξει και σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σε ενήλικες δηλαδή, που άφησαν το σχολείο και επέστρεψαν μετά από χρόνια. Αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ζήσει τόσες δυσκολίες, που έχουν δουλέψει σκληρά, πώς θα τηθούν μπροστά σε ένα ποίημα? Είναι για αυτούς μια πολυτέλεια που δεν χρειάζεται, ή μήπως η λογοτεχνία τους βοηθάει να δουν τη δική τους ζωή με άλλο μάτι?
6: Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ήταν για μένα πολύ αγαπημένα σχολεία. Οι άνθρωποι αυτοί στην αρχή, όταν είδαν ένα ποίημα, είπαν: Α, αυτά δεν είναι για μας, εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Είχαν πιστεί δηλαδή, μας έχουν δημιουργήσει μια αντίληψη που βαλάμε χρόνια, ότι η ποίηση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ότι δεν μπορούν να το καταλάβουν όλοι, ότι είναι μόνο για πολύ έξυπνους, για πολύ ευαίσθητους, για πολύ ειδικούς, και ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι που είμαστε όλη μέρα στη δουλειά δεν είμαστε για τέτοιες πολυτέλειες. Και το είχαν πιστέψει αυτό οι άνθρωποι και λένε: εμείς δεν καταλαβαίνουμε από αυτά, είναι για μας δύσκολα. Όταν όμως αρχίσαμε να διαβάζουμε, άρχισαν να βλέπουν σιγά-σιγά-σιγά, όταν έδωσαν χρόνο, όταν δηλαδή άρχισαν να το κάνουν παρέα το ποίημα και δεν το φοβήθηκαν, κατάλαβαν ότι μιλάει για αυτούς. Βρήκαν εκεί μέσα πράγματα, βιώματα δηλαδή, εμπειρίες δικές τους, συναισθήματα δικά τους, σκέψεις δικές τους. Και είπαν: Α, δεν δαγκώνει το ποίημα, δεν μας απειλεί. Είναι κάτι που μας φέρνει κοντά με τον εαυτό μας, μας βοηθάει λίγα και είναι μια δική μας προσευχή, ας πούμε, μια δική μας συνομιλία με τον εαυτό μας. Και οι ποιητές δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι σαν και εμάς άνθρωποι, απλά αυτοί ασχολήθηκαν με αυτό το πράγμα, εμείς ασχοληθήκαμε με κάτι άλλο. Αλλά τα χρειαζόμαστε αυτά που μας λένε, μας κάτι κάνουν σε εμάς, τη σκέψη μας, την καρδιά μας.
4: Γεια, η ώρα πέρασε και πρέπει να κλείσουμε. Πώς σας φάνηκαν όσα σας είπε η κυρία? Μετακινήθηκε καθόλου η Βελόνα?
0: Κοίτα, δεν θα πω ότι η Γιάννη ξεκινά ο μεγαλύτερος φαν της ποίησης, αλλά αυτό που είπε και τους ανθρώπους στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας με άγγιξε. Αν κάποιος που παλεύει για τον περοκάματο βρίσκει παρηγοριά σε ένα στίχο, τότε μάλλον εγώ κάτι δεν είχα καταλάβει καλά. Ίσως η ποίηση να μην είναι γρήγορος, αλλά καταφύγει.
2: Τελικά, ίσως λογοτεχνία να είναι το πιο παλιό open world game, χωρίς γραφικά, μόνο με λέξεις, αλλά σε αφήνει να πας όπου θέλεις. Και το AI μπορεί να γράφει μόνο καταληξίες, αλλά δεν έχει ζήσει τίποτα για να μας το διηγηθεί.
3: Εγώ κρατάω ότι δεν είναι ξεπερασμένο να μιλάς για ασενιάθεις. Αντίθετα, είναι μια μορφή θάρρους. Ίσως την επόμενη φορά που θα ανοίξω το βιβλίο των κειμένων, να μην ψάξω για το σωστό νόημα, αλλά για κάτι που να μοιάζει με τη δική μου αλήθεια.
4: Λένε ότι το ραδιόφωνο είναι η τέχνη του να βλέπεις με τα αυτιά. Σήμερα, μέσα από τις λέξεις μιας ποιήτριας, νομίζω ότι είδαμε ένα κόσμο λίγο πιο φωτεινό. Αυτό ήταν το δικό μας κάτω να ακουστεί. Μέχρι την επόμενη φορά, αφήστε τις λέξεις να σας ταξιδέψουν.

CSR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μέτρα προάλψης των δασικών πυρκαγιών. Το 90% των δασικών πυρκαγιών προκαλείται από τον άνθρωπο. Οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου.
4: Μία σπίθα αρκεί για να ξεκινήσει μία δασική πυρκαγιά. Προφύλαξε τα δάση με απλές κινήσεις από τον κίνδυνο της φωτιάς.
5: Χρειάζεται μέγιστη προσοχή όταν η ένταση του ανέμου είναι μεγάλη. Κατά την αντιπυρική περίοδο που διαρκεί από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου προσχετικά μας.
6: Καθάρισε τακτικά τη στέγη, τις βεράντες και την αυλή σου από ξερά χόρτα, φύλλα, κλαδιά και πευκοβελάνες.
7: Κλάδεις τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους στάβλους γύρω από το σπίτι σου σε ασφαλή ακτίνα.
8: Απομάκρυνε έφλεκτα υλικά και εξοπλίσου με πυροσβεστία, δεξαμενή νερού, αντιλία και σωλήνης.
9: Μην πετάς αναμένα τσιγάρα, σκουπίδια και έφλεκτα υλικά στην ύπαιθρο.
10: Μην ανάβεις υπαίθριες ψυσταριές.
11: Μην και σκουπίδια, ξερά χόρτα και κλαδιά.
12: Απόφυγε τις υπαίθριες εργασίες που προκαλούν σπίθες όπως χρήση τροχού, ηλεκτροκόλληση, κάπνισμα μελισσών.
13: Μην οδηγείς και μην σταθμεύεις σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα.
14: Ενημερώσου για τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου στο www.civilprotection.gr.
15: Σεβάστε τα απαγορευτικά πρόσβαση σε περιόδους υψηλού κινδύνου.
16: Κάλεστε 119 αμέσως όταν δεις φλόγα, καπνό ή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
17: Στο 199 δώσε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία, την πρόσβαση και τη βλάστηση που καίγεται.
18: Άφησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν το έργο τους.
19: Η φωτιά δεν είναι θέαμα, είναι θάνατος. Γίνε θελοντής, ενημερώσου.
20: Για την προστασία των δασών χρειάζονται όλοι. Από εμάς εξαρτάται. Είναι στο χέρι μας.
21: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό...
22: Θέλετε να πάμε

0: Παναγίδα.
1: Ναι, να πάμε.
2: Όμως
3: δεν πρέπει να ξεχνάμε.
4: Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε?
5: Δεν πρέπει να ξεχνάμε να μην πετάμε σκουπίδια.
6: Δεν πρέπει να κάνουμε πάρτι στην παραλία τη νύχτα γιατί δεν έχουμε τις χελώνες.
7: Δεν βρωμίζουμε τη θάλασσα με λάδι και πετρέλαιο.
8: Με πρατικά πιάτα, με πρατικά μπουκάλια, με πρατικά καλαμάκια.
9: Βάζουμε τα σκουπίδια που ανακυκλώνονται στο μπλε κάδο και όλα τα άλλα στο πράσινο.
10: Προσέχουμε πολύ στην παραλία. Να μην λύχουμε τσιγάρο.
11: Παραλία, παίρνουμε τα γουρίνα.
12: Για παραλία και φουτέλσα καθαρή.
13: Πάντα πολύ προσοχή.
14: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
15: Όλοι διαφορετικοί, αλλά ίσοι.
16: Η χαρά είναι για όλους.
17: Αγαπάω το ένα στον άλλο όπως κι αν είναι.
18: Σεβασμός στους συμμαθητές μας.
19: Ο ένας για τον άλλον.
20: Δεν μας ενδιαφέρει το χρώμα και η θρησκεία, η ψυχή έχει σημασία.
21: Είμαστε όλοι αδέρφια.
22: Μοιραστείτε και χιωθείτε.
23: Φτιάξτε με τις ιδέες σας γέφυρες συντροφιάς.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
2: Can I put in something like this is American music? Take one. One, two, three, four.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Μεγαλώντας μαζί», στο οποίο μεγαλώνουμε μαζί και αναπτυσσόμαστε, ασχολούμενοι με θέματα που σας προβληματίζουν. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι η έκθεση παιδιών μικρής ηλικίας σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς. Τα πρότυπα ομορφιάς είναι τα ιδανικά και οι αντιλήψεις για την ομορφιά που η κοινωνία και ο πολιτισμός επιβάλλουν στους ανθρώπους και αφορούν το ύψος, το βάρος, το σχήμα του σώματος και τις αναλογίες του προσώπου. Μπορούν να διαφέρουν από πολιτισμό σε πολιτισμό και επίσης να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω στο podcast μας την καλεσμένη μας για το σημερινό επεισόδιο παιδοψυχολόγο που ειδικεύεται στην αναπτυξιακή ψυχολογία και στην κλινική αξιολόγηση και ψυχοπαθολογία. Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Η αφορμή αυτού του επεισοδίου είναι μια ερώτηση την οποία μας έστειλε η ακροάτριά μας. Η 8χρονη κόρη μου ζήτησε για τα Χριστούγεννα μία αντιγυραντική κρέμα. Είναι άραγε φυσιολογικό αυτό? Θα ήθελες να απαντήσεις την ερώτηση αυτή?
1: Βεβαίως. Δυστυχώς στη σημερινή εποχή είναι συχνό αυτό το φαινόμενο, το οποίο περιγράφει η ακροάτριά μας. Οφείλεται στο κοινωνικό πρόβλημα, όπως ανέφερες και εσύ, της έκθεσης παιδιών μικρής ηλικίας σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς. Υπάρχουν πολλές μορφές με τις οποίες εμφανίζεται και χαρακτηριστικά παραδείγματα, μεταξύ των οποίων είναι τα σεμφόρα kids, παιδιά, κυρίως κορίτσια, τα οποία ψωνίζουν από καταστήματα καλοπισμού, προϊόντα ομορφιάς, τα οποία φυσικά δεν είναι για την ηλικία τους. Αντίστοιχο παράδειγμα για τα αγόρια είναι ότι συγκρίνουν τους μύες τους μεταξύ τους, θέλοντας να αποδείξουν τις δυνάμεις τους. Και οι δύο περιπτώσεις συνδέονται με τα διαφορετικά πρότυπα που υπάρχουν για τις γυναίκες και τους άνδρες. Συγκεκριμένα, η ιδανική γυναίκα είναι αδύνατη, έχει μεγάλα χείλη και τέλειο δέρμα. Ο ιδανικός άντρας είναι μειώδης και ψηλός.
0: Ποια είναι όμως τα αίτια που οδηγούν σε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα?
1: Κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό αίτιο του προβλήματος είναι η έλλειψη κριτικής σκέψης των παιδιών λόγω της νεαρής τους ηλικίας. Υπάρχουν όμως και πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτού του προβλήματος. Ένα από αυτά είναι τα παιδικά παιχνίδια και προϊόντα.
0: Στο πλαίσιο αυτό μου έρχονται στο μυαλό η Μπάρμπι, η οποία αντικατοπτρίζει τα πρότυπα της ιδανικής γυναίκας που αναφέραμε.
1: Σωστά! Τα παιχνίδια συνδέονται στενά και με τα κινούμενα σχέδια και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Το παιδί βλέπει τους καλούς χαρακτήρες να πληρούν τα στερεοτυπικά ιδεώδη ομορφιάς και τους κακούς χαρακτήρες να έρχονται κόντρα σε αυτά.
0: Όπως για παράδειγμα η πριγκίπισσα Άριελ και η μάγισσα Ούρσουλα.
1: Βεβαίως. Και με αυτό βασικά επιστημονικά, με αυτόν τον τρόπο το παιδί μαθαίνει να συνδέει το καλό με το όμορφο και το κακό με το άσχημο, όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση.
0: Έχεις αναφερθεί πολύ στο πώς τα μέσα διασκέδασης επηρεάζουν τη σχέση τους με την εξωτερική τους εμφάνιση. Υπάρχει κάτι που τα επηρεάζει πιο άμεσα τα παιδιά?
1: Βεβαίως. Ένας ριζικός παράγοντας είναι η οικογένεια και οι αντιλήψεις της για τα πρότυπα ομορφιάς. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ξανά ότι τα παιδιά αφομοιώνουν τις συμπεριφορές από τις οποίες περιβάλλονται. Όταν ένας γονιός, για παράδειγμα, παραπονιέται για το βάρος του μπροστά στο παιδί του, είναι αναμενόμενο ότι στο μέλλον το παιδί θα αντιγράψει τη συμπεριφορά του.
0: Θυμάμαι κι εγώ προσωπικά όταν ήμουν μικρή που έβλεπα τη μητέρα μου να φοράει μακιγιάζ και χρησιμοποιούσα κι εγώ για να της μοιάσω ανεξάρτητα από την ηλικία μου, μέχρι και σήμερα.
1: Ναι, έτσι μπορεί και η κόρη της ακροάτριας να βλέπει τη μητέρα της να φορά αντιγυραντική κρέμα και να θέλει να της μοιάσει.
0: Γιατί όμως έχει αμβλύνει το πρόβλημα τόσο στη σημερινή εποχή, ενώ οι συγκεκριμένες κοινωνικές νόρμες υπάρχουν εδώ και τόσα χρόνια?
1: Καλή η ερώτησή σου. Νομίζω πως όλοι μπορούμε να μαντέψουμε την απάντηση, η οποία είναι η χρήση social media και ειδικότερα από μικρές ηλικίες. Σε μία έρευνα του Dove του 2024, το 90% των κοριτσιών δήλωσαν ότι ακολουθούν τουλάχιστον έναν λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που τις κάνει να αισθάνονται λιγότερο όμορφες. Το 56% δήλωσε επίσης ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντίστοιχα, το CNN διαπίστωσε ότι το 91% των αγοριών εκτίθονται σε μηνύματα σχετικά με την εικόνα του σώματος ή την εμφάνιση. Όσοι έχουν υψηλή έκθεση σε τέτοια μηνύματα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι περισσότερο από 4 φορές πιο πιθανό να πιστεύουν ότι έπρεπε να αλλάξουν την εμφάνισή τους.
0: Άρα βλέπτες την αντιγυραντική κρέμα στα social media, να ήθελε και η 8χρονη κόρη της ακροάτριας να την αγοράσει, γι' αυτό το λόγο. Και ως παιδοψυχολόγος, ποιες θα έλεγες ότι είναι οι συνέπειες αυτού του κοινωνικού προβλήματος στο άτομο?
1: Σίγουρα και οι ψυχολογικές συνέπειες στο άτομο επηρεάζουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τα παιδιά εκτεθειμένα σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς είναι πολύ πιο πιθανό να αναπτύξουν σωματική δυσμορφία.
0: Τι είναι η σωματική δυσμορφία?
1: Η σωματική δυσμορφία είναι όταν το άτομο βλέπει το σώμα του ή το πρόσωπό του ως ελαττωματικό, παρά ότι στην πραγματικότητα δεν είναι. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που βασίζονται σε εικόνες συσχετίστηκαν σημαντικά με αυξημένα συμπτώματα σωματικής δυσμορφίας μεταξύ των συμμετέχοντων ηλικίας 16 έως 18 ετών. Τις περισσότερες φορές οδηγεί σε κατάθλιψη, άγχος και πολλές διατροφικές αναταραχές.
0: Πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
1: Χρειάζεται να ωθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη πάνω στο θέμα, που όπως ανέφερα ότι είναι και το βασικό αίτιο του προβλήματος. Επίσης, πρέπει να τα εκθέσουμε σε σωστά πρότυπα, για παράδειγμα ένα υγιές σώμα, όχι ένα αδύνατο, από την οικογένεια, την τηλεόραση και τα παιδικά παιχνίδια και προϊόντα. Είναι όμως σημαντικό να δούμε και πως κάποιος μη εξειδικευμένος στο θέμα θεωρεί ότι μπορεί να λυθεί. Εσύ τι πιστεύεις?

0: Αγαπητοί μεγάλοι και εσείς μικρά παιδιά που ασχολείστε με τις ηλεκτρονικές συσκευές, κινητό, tablet, Nintendo, τηλεόραση.
1: Αν έχετε συχνά πονοκεφάλους.
2: Αν τσούζουν τα μάτια σας ή δακρύζουν χωρίς λόγο.
3: Αν έχετε πόνο στο σώμα, στα χέρια ή στην πλάτη.
4: Τότε ίσως η αιτία για όλα αυτά να είναι η υπερβολική σας ανασχόληση με ηλεκτρονικές συσκευές.
5: Αν πάλι θυμώνετε, φωνάζετε ή πετάτε την ηλεκτρονική συσκευή που κρατάτε, όταν σας ζητήσουν να την αφήσετε και να ασχοληθείτε και με κάτι άλλο.
6: Αν έχετε απομακρυνθεί από τους φίλους σας και τους βλέπετε όλο και λιγότερο, όσο και καθόλου, προτιμώντας, αντί να αράξετε μαζί τους, να αράξετε μπροστά σε μια οθόνη.
7: Αν χάνετε την αίσθηση του χρόνου, δηλαδή ξεκινάς να παίζεις πρωί και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι έχει νυχτώσει.
8: Αν είσαι μεγάλη, δείτε την απόδοσή σας στη δουλειά να μειώνεται ή αν παρατηρείτε ότι τα παιδιά σας αδιαφορούν για τα μαθήματά τους ή η επίδοσή τους μειώνεται.
9: Τότε υπάρχει πρόβλημα και έχει όνομα.
10: Ονομάζεται θυσμός.
4: Η λύση είναι μία και είναι στο χέρι σου.
10: Βγείτε βόλτες στα σοκάκια.
9: Αγκαλιά με φιλαράκια.
10: Τις οθόνες όλες κλειστές.
9: Νικητές έτσι θα βγείτε.
11: Peace.

0: είμαστε στη ομάδα του νηπιαγωγείου από τον παιδό το Ποντίνα Καψάλη.
1: Από την ραδιοφωνική παρέα μας.
2: Θα μαθαίνετε τα νέα μας.
3: Θα ακούτε τα τραγούδια μας.
4: Θα σας λέμε αστείες ιστορίες και παραμύθια.
5: Θα γελάσουμε πολύ.
6: Θα κάνουμε φασαρία πολύ.
7: Θα μαθαίνετε για τις εργασίες μας
8: και για τα project μας,
9: τις μουσικές μας και τις ζωγραφικές μας,
10: τα αγγλικά μας και το θέατρο.
11: Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε και εσάς.
12: Από την ομάδα του ραδιοφώνου
13: και από το σχολείο μας, παιδότοπος Ντίνα Καψάλη.
14: Να περνάτε καλά, γεια σας, είμαι ο Άγγελος.
15: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
16: Όταν έχω φίλους είμαι δυνατός.
17: Γιατί?
18: Ένας καλός φίλος
17: μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι.
18: Γιατί όταν οι μεγαλύτεροι με πειράζουν, ο φίλος μου με υπερασπίζεται.
19: Είναι ήρωα.
18: Γιατί μου φέρνει

0: 5 φίλοι είναι περισσότερο δυνατοί.
1: Οι φίλες με βοηθάνε να ξεπεράσω δύσκολες στιγμές.
2: Μέσα και έξω από το διαδίκτυο.
3: Με βοηθάει όταν δεν νιώθω καλά.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Δεν σε ζήτησε κανείς στη χώρα μας.
2: Είσαι περιττός.
3: Δεν αξίζει να ζήσεις.
2: Φύγε, μας ντροπιάζεις.
4: Φύγε από τη χώρα μας.
2: Είμαι ένα λάθος. Δεν αξίζω τίποτα. Δεν πρέπει να είμαι εδώ. Γιατί να είμαι στο περιθώριο.
5: Αυτός είναι ο κόσμος που θέλεις να μεγαλώσεις.
6: Αυτός είναι ο κόσμος που θέλεις να ζεις.
7: Αυτός είναι ο κόσμος που ονειρεύεσαι.
8: Μπες στη θέση τους! Σκέψου πριν μιλήσεις!
0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
9: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

που αγαπάμε με ένα υπέροχο ήλιο. Με χαρούμενη διάθεση. Ας πάμε να δούμε τι κάνουν τα παιδιά. Ξεκινάμε από την αίσθηση στη γλώσσα.

0: Και νομίζω και λέει μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα.
1: Βεβαίως, ελάτε.
0: Τι σου αρέσει?
2: Να γράψω το όνομά μου και τα πας.
0: Πηγαίνουμε τώρα στην αισθούσα σε μουσική.

0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Συγγνώμη κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα για να κάνουμε μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
2: Βεβαίως.
1: Πες μας κάτι που σου αρέσει από αυτό το μάθημα.
2: Μου αρέσει το τραγούδι. Έλα κοντά μου και δώσε μου το χέρι.

0: Για να μας συνεχίσω το μας σημαντικό.
1: Παρακαλώ.
0: Συγγνώμη κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα για να κάνουμε μια ερώτηση.
1: Φυσικά, περάστε.
0: Πάμε τι κάνεις, τι σου άρεσε από αυτό το μάθημα.
2: Αναφέρω την ώρα.
1: Τι ώρα είναι?
2: 12:15.
0: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο σας, καλή συνέχεια.

0: Πηγαίνουμε τώρα στην αίθουσα υπολογιστό. Συγγνώμη κύριε, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πες μας κάτι που σου αρέσει από αυτό το μάθημα.
2: Ναι, μου αρέσει το μάθημα. Μου αρέσει μπας από ποδική.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κάθε μέρα στο σχολείο μα είναι μια καινούρια εμπειρία. Κάθε μέρα με τους καθηγητές μαθαίνουμε καινούρια πράγματα. Μιλάμε, γράφουμε, ζωγραφίζουμε και παίζουμε και τραγουδάμε. Εσύ γινόμαστε όλη μια ομάδα και δημιουργούμε όρια για το μέλλον. Σήμερα είναι η σημαία που σας μοιραζόμαστε μαζί σας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ο κόσμος του διαδικτύου μπορεί να φαίνεται μαγικός, κρύβει ωστόσο πολλούς κινδύνους. Και όταν λέμε κινδύνους, δεν εννοούμε μόνο τους ιούς και τα υπόλοιπα κακόβουλα λογισμικά. Υπάρχουν κινδύνοι πολύ πιο σοβαροί, που αφορούν τη σωματική και την ψυχική υγεία ενός ανθρώπου. Όπως για παράδειγμα την αποπλάνηση ανηλίκων, το cyberbullying, την έκθεση σε κατάλληλο περιεχόμενο και άλλους τέτοιους παρόμοιους κινδύνους.
4: A few moments later.
5: Μαρία, σήμερα θα βγω.
6: Με ποιον?
5: Με το παιδί που σου είπα ότι γνώρισε στο Data Stranger.
6: Τι? Δεν μπορούσε να βγει με κάποιον που δεν γνωρίζει. Όταν μιλούσε η καθηγήτρια της πληροφορικής στο σχολείο, δεν είχε αυτιά.
5: Όχι, ρε, αφού προσέχω.
6: Πόσο χρονών είναι?
5: Στην ηλικία μας πάνω κάτω.
6: Δεν απάντησες.
5: Το ότι δεν ξέρεις την ηλικία κάποιου δεν έχει σημασία. Η αγάπη δεν έχει ηλικία.
6: Χρώμα ματιών?
5: Δεν ανεβάζουμε φωτογραφίες στο διαδίκτυο, Μαρία. Όλοι το ξέρουν αυτό.
6: Καλοκύθια, ξέρεις. Θα έρθω κι εγώ μαζί.
5: Δεν χρειάζομαι και δαιμόνα στο ραντεβού μου.
6: Αν δεν έρθω, θα το πω στους γονείς σου.
5: Καλά, εκβιαστή. Μπορείς να με συνοδεύσεις στο σημείο συνάντησης.
7: A few hours later.
6: Όταν φτάνω στο σημείο συνάντησης, βλέπω το ενδυνάμει ραντεβού στη γωνία του τετραγώνου και φεύγω. Στο είπα ότι είναι κακή ιδέα.
5: Τι κάνεις έτσι, πού να ξέρω ότι οι πενιντάρδες ψάχνουν αγάπη?
6: Εσύ δεν έλεγες ότι η αγάπη δεν έχει ηλικία?
8: Γεια σας, είμαστε οι GR από το 3ο Γυμνάσιο Καλλίνου.
9: Είμαι η Χαρά.
10: Είμαι η Κυριακή.
11: Είμαι η Όλγα.
12: Είμαι η Νεκταρία.
8: Αυτό είναι το πρώτο μας podcast και σας παρακαλούμε να είστε ποιητικοί μαζί μας.
11: Στο μάθημα των εργαστηρίων δεξιοτήτων, στον τομέα ενδιαφέρον κυνηγό, κάναμε ένα τίτλο μαθημάτων με τίτλο «Καταστάσεις προβληματισμού». Προβληματιστήκαμε σχετικά με την αποχή από τις ευρωεκλογές και τις ιδιότητες του ενεργού πολίτη.
8: Επίσης, για τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών και κοινωνιών. Καταλήξαμε στο ότι πρέπει να σεβόμαστε τα ήθη, τα έθιμα και τις διαφορετικές συνήθειες των ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνίες από τη δική μας. Τέλος, προβληματιστήκαμε για το θέμα της κακοποίησης. Καλέσαμε στην τάξη μας την ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό του σχολείου μας και συζητήσαμε για κάποια θέματα.
11: Μάθαμε ότι ζευγάρια και μη που φαίνονται αγαπημένα στο σπίτι υπάρχει βία είτε λεκτική είτε σωματική. Μάθαμε πολλές τηλεφωνικές γραμμές τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε.
8: Η συμβουλή μας κυρίως για τις γυναίκες είναι να μιλήσουν, να μην φοβούνται και να καταλάβουν ότι δεν είναι ντροπή να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό για αυτό το θέμα. Οι απόψεις αυτό το θέμα ήταν διαφορετικές. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και ελπίζουμε να υπάρξουν και άλλα τέτοια podcast μαζί σας.
13: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
14: Κοιτάζοντας το παρελθόν βλέπω δυστυχία, κοιτάζοντας το μέλλον βλέπω επιτυχία. Έπειτα από όλα όσα έχω περάσει, όλους τους πόνους και δυσκολίες μπόρεσα να γίνω πιο δυνατός. Με παρενοχλούσαν τα ιδέες, λάθασα να ήμουν αδύναμος. Η μάνα μου με ρωτάγε, γιόγκα μου διέπαθες. Απομονώντας τον εαυτό μου, κρύβοντας τον πόνο μου, κλαίγοντας τα αρκουδάκι μου, γιατί είναι ο μόνος που έχω. Γι' αυτό σε παρακαλώ, μπούλ, άσε με μόναχο.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ψυχική υγεία. Θα δούμε πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες και το διαδίκτυο.
1: Καλημέρα και από εμένα. Θα αρχίσουμε με το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό. Τα social media είναι πια το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό την ψυχική μας υγεία? Σήμερα, στο επεισόδιο «Η ζωή μετά τα likes», θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα, τις καλές και τις κακές πλευρές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με υγιή τρόπο. Μαζί μας ο ψυχολόγος κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος και η Ιωάννα.
0: Ας ξεκινήσουμε με τον Μάριο και την Ιωάννα. Πώς είναι για εσάς η καθημερινή χρήση στα social media?
2: Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου αρέσει να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουν πιο ενδιαφέρουσα ζωή από μένα.
3: Κι εγώ το ίδιο. Όταν βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια ή τέλειες ζωές, με πιάνει άγχος, αλλά ταυτόχρονα τα social media είναι και ο τρόπος μου να επικοινωνώ με φίλους.
0: Αυτή η αντίφαση είναι κάτι που βιώνουν πολλοί νέοι. Χαρά και άγχος ταυτόχρονα.
1: Κυρία Παπαδόπουλε, γιατί τα social media μας επηρεάζουν τόσο έντονα?
4: Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα like ή σχόλιο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Έτσι νιώθουμε ικανοποίηση. Όμως όταν αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται, νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Η συνεχή σύγκριση με τους άλλους μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους που διαμορφώνουν ακόμα την ταυτότητά τους.
2: Δηλαδή είναι φυσιολογικό να επηρεάζομαι από τα likes?
4: Απολύτως. Δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να το αναγνωρίζουμε και να βρίσκουμε ισορροπία.
3: Παρ' όλα αυτά, τα social media έχουν και καλά. Έχω γνωρίσει άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έχω μάθει πράγματα που δεν θα μάθαινα αλλιώς.
4: Ακριβώς. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και έμπνευσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αντικαθιστούν την πραγματική επαφή ή όταν μας κάνουν να νιώθουμε ανεπαρκείς.
0: Οπότε το κλειδί είναι η ισορροπία, όχι η απόρριψη.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε για πιο υγιή χρήση?
4: Πρώτον, θέστε όρια στη χρήση. Δεύτερον, ακολουθήστε λογαριασμούς που σας εμπνέουν. Τρίτον, κάντε μικρά διαλύματα ψηφιακή αποτοξίνωση. Και τέλος, να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται σε likes.
2: Εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό μακριά πριν κοιμηθώ. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα.
3: Κι εγώ κάνω offline μέρες. Αντί να χαζεύω στο κινητό, βγαίνω με φίλους και η διάθεσή μου βελτιώθηκε.
0: Τα social media μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν. Εξαρτάται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ψυχική μας υγεία αξίζει περισσότερα από ένα like. Ευχαριστούμε τον Μάριο, την Ιωάννα και τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Κώστα, τον Ντίνο και τον Ανέστη να μας πούν πώς επηρεάζουν οι τέχνες στην ψυχική υγεία.
5: Γεια σας και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς μέσα από τις τέχνες μπορούμε να εκφράσουμε την ψυχική μας υγεία. Ας ξεκινήσουμε με τη μουσική.
6: Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας, είτε ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, είτε παίζουμε ένα όργανο. Η μουσική μας βοηθάει να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε καλύτερα.
7: Επόμενη τέχνη είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι απλώς χρώματα σε ένα χαρτί ή σε έναν καμβά. Είναι η απόπειρα να βγάλεις προς τα έξω ό,τι συμβαίνει μέσα σου. Μέσα από εικόνες, σχήματα και γραμμές μπορείς να πεις την ιστορία σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια, δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Το να ζωγραφίσεις ή να σχεδιάσεις ή να χρωματίσεις είναι μια διαδικασία ηρεμίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον εσωτερικό σου κόσμο.
5: Συνεχίζουμε με μια ακόμα τέχνη που είναι ο χορός.
6: Ο χορός είναι ο πιο φυσικός τρόπος να εκφραστούμε. Είναι το σώμα που παίρνει το λόγο όταν το σώμα σωπαίνει μέσα. Από την κίνηση μπορούμε να αφήσουμε πίσω εντάσεις, φόβους και μπλοκαρισμένα συναισθήματα. Να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε ζωντανοί. Δεν έχει σημασία αν χορεύεις καλά, σημασία έχει ότι κινείσαι, ότι επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει, να απελευθερώσει και να χαρεί.
5: Ας συνεχίσουμε με την τελευταία μας τέχνη, τον αθλητισμό.
7: Ο αθλητισμός είναι πολλά περισσότερα από φυσική δραστηριότητα. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι πειθαρχία και φροντίδα του εαυτού σου μέσα από την άσκηση. Το σώμα αποβάλλει την ένταση και το άγχος. Ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, φυσικές ορμόνες ευτυχίας που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο χαλαροί και πιο ζωντανοί.
4: Είτε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τον χορό ή τον αθλητισμό, αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να φωτίζουμε την ψυχική μας υγεία.
0: Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την παρουσίαση που μας έκαναν.
1: Τέλος, θα πάρουμε μία συνέντευξη από έναν φοιτητή, τον Ανέστη, γιατί θέλει να αλλάξει τη σχολή του. Όπως προανέφερα, σήμερα μιλάμε για κάτι που τρομάζει πολλούς φοιτητές, την αλλαγή σχολής. Μαζί μας, ο Ανέστης, που πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει τη σχολή του, για κάτι που πραγματικά αγαπά. Γεια σου, Ανέστη.
8: Γεια σας. Ναι, αποφάσισα να αλλάξω σχολή και όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα.
1: Χα, καλό αυτό. Και πώς αντέδρασε η οικογένειά σου όταν τους το είπες?
8: Αρχικά νόμιζαν πως είχα χάσει το μυαλό μου. Ο μπαμπάς μου είπε: Είσαι σίγουρος, αλλαγή σχολής. Και η μαμά μου είπε: Και τα λεφτά. Αλλά μετά με άκουσαν προσεκτικά και με στήριξαν.
1: Δηλαδή, η οικογένειά σου σε έκανε να νιώσεις πιο ασφαλής για την απόφαση.
8: Ακριβώς. Ήξερα ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα με αφήσουν μόνο. Αυτό με έκανε να πω: Οκ, πάμε.
1: Τι θα έλεγε σε όσους φοβούνται να μιλήσουν στην οικογένεια για αλλαγή σχολής?
8: Να το κάνουν με ειλικρίνεια και λίγο χιούμορ. Να εξηγήσουν γιατί θέλουν να αλλάξουν σχολή και να δείξουν ότι έχουν σκεφτεί καλά την απόφαση. Η οικογένεια συνήθως ανησυχεί μόνο επειδή νοιάζεται.
1: Σωστά. Και έτσι καταλήγουμε ότι η υποστήριξη από την οικογένεια είναι σαν αερόσακος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τον χρειαστείς, αλλά είναι καλό να τον έχεις.
0: Το σημερινό επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σου, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις σκεφτεί πόσες ώρες την ημέρα σερφάρεις στο ίντερνετ? Μήπως είναι πάρα πολλές? Ξέρεις, ένας από τους κινδύνους που διατρέχουμε ιδιαίτερα εμείς οι νέοι είναι ο αιθισμός στο διαδίκτυο. Γι' αυτό βάλε ένα όριο τώρα. Έχεις σκεφτεί ποτέ τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεις στο διαδίκτυο? Να χρησιμοποιήσεις ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, να προσέξεις τους όρους χρήσης που αποδέχεσαι και τι ανεβάζεις. Α, και κάτι τελευταίο. Όλη αυτή τη βία που υπάρχει στα παιχνίδια που παίζεις, μην τη μεταφέρεις και έξω. Η ζωή δεν είναι βίντεο παιχνίδι και εσύ μη χάνεις την ανθρωπιά σου.

0: συμφθάσε και στις ακτές.
1: Περνάς τις διακοπές.
2: Θες να ζούμε αρμονικά.
3: Ακού κάποιες συμβουλές.
4: Μαζέψτε τα σκουπίδια σας.
5: Άι, σκουπίδια στη φάλασσα.
6: Πνιγόμαστε από πλαστικές σακούλες. Σας.
7: Πιες το νερό σου σε παγουρίνο, όχι σε πλαστικό μπουκάλι.
8: Μην λερώνεις τις αχτές.
9: Μαζέψτε τα δίχτυα σας. Κινδυνεύουμε.
10: Μην χρησιμοποιείτε πλαστικά μιας χρήσης.
11: Όχι πλαστικά στη θάλασσα.
12: Όχι πλαστικά ποτήρια και καλαμάκια.
13: Χρησιμοποίησε υφασμάτινες σακούλες.
14: Για να ζούμε αρμονικά, μην πετάς σκουπίδια και πλαστικά σε θάλασσα και ακτές.
15: Σώστε μας, βοηθήστε μας,
16: σώσουμε.
17: Για να ζούμε αρμονικά,
18: σκέψου λίγο και εμάς.
19: Και μην το σπίτι μας χαλάς.
20: Βοηθήστε όλοι μαζί να κάνουμε καλύτερη πηγή.
21: ESR European School Radio, our lovely radio.
22: Είναι που με έβαλες κάτω από την ομπρέλα σου, στην πόρα.
23: Είναι που με στήριξες όταν έκανα λάθος.
24: Είναι που ποτέ δεν με ειρωνεύεσαι.
25: Είναι που με έσφιξες στην αγκαλιά σου και άκουσες τον χτύπο της καρδιάς μου.
26: Είναι που με βοηθάς να δω ποιος είμαι.
27: Είναι που κοντά σου νιώθω δυνατός.
28: Είναι η αγάπη σου και η ζεστασιά σου.
29: Είναι που έκλαψες όταν εγώ πονούσα.
30: Είναι που μου δείχνεις το δρόμο που για μένα είναι αδιέξοδο.
31: Είναι που με σέβεσαι και με αγαπάς χωρίς συμφέρον.
32: Είναι που είσαι πάντα δίπλα μου όταν σε χρειάζομαι.
33: Είναι που ακόμα και όταν σιωπάς με βοηθάει μόνο και μόνο το βλέμμα σου.
34: Είναι που με εμπιστεύεσαι.
35: Είναι που μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα όταν είσαι κοντά μου. Είναι που σε βλέπω να χαίρεσαι στα αλήθεια με τη χαρά και την επιτυχία μου.
36: Είναι που μαζί κάνουμε όνειρα.
0: Είναι που χαμογελάς όταν με βλέπεις.
37: Είναι που μιλάμε με τα μάτια.
1: Είναι που με κοιτάς με καθαρή ματιά.
2: Είναι που δεν με κρίνεις.
3: Μη φαβορίτα, μη φαβορίτο, έρες μη φουέρσα.
4: Αγαπημένη μου.
5: Αγαπημένη μου.
6: Είσαι η δύναμή μου.
21: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: ποιο σου πες ένα που με κοιτάζει, πως την πατρίδα μου εγώ ήθελα να αφήσω. Το σπιτικό μου, τον ουρανό μου, τα όνειρά που είχα μπροστά μου για να ζήσω. Ένα σπιτάκι σε μία άκρη, με ένα πατέρα που στις πλάτες του με βάζει και μία μάνα να μου γελάει και η ψυχή μου από χαρά να αγαλιάζει.
1: Ποιο σου πες ένα που αναρωτιέσαι ότι ο πόλεμος μου ζήτησε την άδεια, ότι τους μοιάζει τι θα απογίνω, αν καταφέρω να σωθώ ή αν ψοφήσω. Ακούω τις βόμβες, η γη σαν στάχτη, το αδερφό μου που παίζε με στην αλάνα. Τρεχωριάζω, αλλά δεν το βρίσκω, κι αυτό εσύ το λες παρά

0: Ποιο σου πες ένα που κατακρίνει ένα εισιτήριο λωτοβιώδη πως αξίζει. Μες στο σκοτάδι, στον δρόμο μόνος, να ακολουθώ ένα αστέρι που ξεφτίζει. Ήλιος φεκάρι, να αλλάζουν θέση, την κούρασή να μου λυγίζει το κορμί. Μόρα στα χέρια, δέκρα στα μάτια και να φωνάζω σιγανάβα στα ψυχή μου.
1: Ποιο σου πες ένα που με φοβάσαι, ότι δεν έτρεμα τη θάλασσα όταν είδα. Σαν σκλαβοπάζαρο σε μια βάρκα, να έχουμε μόνο οδηγό μας την ελπίδα. Κι έτσι βρεγμένη και στιβαγμένη, με ένα σωσίβιο να φυλάει το κορμί μας. Και ένα Θεό να αποφασίζει, κοροναγράμματα να παίζει.

Όπως στην Ευρώπη και τους καίγεται καρβάκι. Υποκρισία και αηδία και σύνορα να την υποκλίνουν σαν φορτάκι. Θέλω συνόδους και συζητήσεις, μα προσκυνώς για τους, για μένα η ζωή μου. Κι εγώ που θέλω, απλώς να ζήσω. Βουλιάζει ο άνθρωπος και βρείτε μου τις λύσεις.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Αν κάτι σε ενοχλήσει ή σε παρενοχλήσει, άμεση βοήθεια πρέπει να ζητήσεις.
4: Μη σερφάρεις ώρες πολλές, να σερφάρεις ώρες στες.
5: Μην ανεβάζεις φωτογραφίες ούτε προσωπικές πληροφορίες για να είσαι πάντα ασφαλής και ευτυχής.
6: Άγνωστα μηνύματα πάντα να διαγράφεις, φίλτρα ειδικά παντού πρέπει να βάλεις.
7: Σερφαρέτο, κλικαρέτο, αλλά πρώτα έλεγξε.
8: Στο διαδίκτυο κάτι να συμβεί στους γονείς μου το αναφέρω για να μην υποφέρω.
9: Κάντε την ασφάλεια διαδικτύου προτεραιότητα για να είστε ποιότητα.
10: Ισχυρός κωδικός πρώτη δημοτικό σχολείο Φλόρνος.
11: Στέκαμε γραμμή για να μπαρκάρουμε. Ό,τι είχαμε, μπόγους, βαλίτσες, θα πατούσαν για να περάσουν. Πέρασε η μητέρα μου. Η αδερφή μου έπεσε κάτω. Ο κόσμος την πατούσε. Δεν μπορούσε να σηκωθεί.
12: Πρόσφυγα Σμύρνη 1922. Οι Ταλιμπάν επιτέθηκαν στο χωριό μου και έπιασαν τον πατέρα μου. Τον σκότωσαν μπροστά στα μάτια μου. Είχαν κάνει το ίδιο και με τον μεγαλύτερο αδερφό μου μερικούς μήνες νωρίτερα. Μετέβαλαν φωτιά στο σπίτι μας, κλειδώντας μέσα τη μητέρα μου. Είδα και άλλους ανθρώπους να σκοτώνονται εκείνη τη μέρα. Τους βλέπω ακόμη στο όνειρά μου. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα ήταν καλύτερα να είχα πεθάνει κι εγώ τότε. Πρόσφυγας Βόρειο Αιγαίο 2015.
13: Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του. Εκτός αν πατρίδα είναι το στόμα ενός κορχαρία. Τρέχεις προς τα σύνορα μόνο όταν βλέπεις ολόκληρη την πόλη να τρέχει και εκείνη. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα. Εκτός αν πατρίδα είναι μια ιδρωμένη φωνή στο αυτί σου. Που λέει φύγε, τρέξε μακριά μου τώρα. Δεν ξέρω τι έχω γίνει, αλλά ξέρω ότι οπουδήποτε αλλού θα είσαι πιο ασφαλής από ότι εδώ.
14: Θυμήσου, ο χρόνος άλλαξε, αλλά ο πόλεμος είναι πάντα ίδιος.
15: Έχεις ίντερνετ, έχεις European School Radio.
16: Δεν θέλω να κάνεις παρέα με το καινούργιο παιδί που ήρθε στο σχολείο.
17: Μα γιατί μαμά να μην κάνουμε παρέα? Μας έχει μάθει και καινούργια παιχνίδια.
16: Γιατί αυτό το παιδάκι είναι από αλλού.
17: Καλά μαμά.
16: Τι κάνεσαι?
18: Μόνο σου.
16: Δεν θέλει.
18: Θα παίξουμε μαζί.
17: Μου είπε η μαμά μου να μην παίζω με τον Τάσκαρα. Γιατί έχει άλλο χρώμα.
18: Δεν έχει σημασία αυτό που λες. Και στη Λέα και το Πενίνι δεν κοίτανε το χρώμα του άλλου. Έλα σήκω τα πέτσουμε.
16: Γιώργο, έλα εγώ παιδάκι μου.
17: Έρχομαι μαμά.
16: Τι σου είπε χτες? Δεν θα παίζεις με αυτό το παιδάκι.
17: Εγώ θα παίζω. Γιατί μαμά πρέπει να ξέρει.
19: Στη Λέα και στο παιχνίδι βλέπουμε την ομορφιά του Ράινο Τόξου. Και όχι τα χρώματά του.
15: Έχεις ίντερνετ. Έχεις European School Radio.

0: χάσω.
1: Ό,τι και να κάνω, ποιος θα με βοηθήσει? Δεν έχω συμπαράσταση ή έχω πια μπουχτίσει. Πρέπει επιτέλους να αναλάβω δράση, να φτιάξω μια σπίδα που θα με προφυλάξει. Σιγά σιγά πάω να το ξεχάσω, μα είναι τόσο δύσκολο, πώς να το ξεπεράσω?

0: Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα στην κατασκήνωση, τα φωτεινά δευτεράκια. Τα παιδιά είχαν μόλις φτάσει γεμάτα ενθουσιασμό και χαρά. Η θάλασσα λαμποκοπούσε και όλα έμοιαζαν μαγικά.
1: «Μυρίζει καλοκαίρι και θάλασσα, τι ωραία που είναι εδώ!»
2: «Θέλω να πάμε αμέσως για εξερεύνηση!»
3: «Παιδιά, κοιτάξτε, υπάρχει μονοπάτι που πάει στο δάσος!»
2: «Και από την άλλη έχει τα γήπεδα και τις σκηνές μας!»
1: «Ας οργανωθούμε τώρα και μετά πάμε παντού!»

0: Είστε και πάνω από τα παιδιά. Ήταν μία πεταλούδα, αλλά όχι συνηθισμένη.
1: Γεια σας παιδιά, ήρθα να ζητήσω τη βοήθειά σας. Το δάσος της φιλίας κινδυνεύει. Οι μέλισσες χάθηκαν.
2: Χάθηκαν οι μέλισσες, μα η φύση τις χρειάζεται.
1: Τι θα γίνει με τα λουλούδια?
3: Με τα λουλούδια μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Πρέπει να έρθετε μαζί μου. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχετε καλοσύνη, να συνεργάζεστε και να έχετε φίλους. Πάμε!
4: Ναι, ναι, ναι!
5: Τα παιδιά μπήκαν στο μονοπάτι που οδηγούσε στο δάσος της φιλίας. Περπατούσαν ήρεμα ώσπου είδαν μπροστά τους 4 ξύλινες πινακίδες.
6: Κοιτάξτε, λέει μονοπάτι της χαράς.
7: Και εδώ λέει μονοπάτι του θάρρους.
8: Και αυτή μονοπάτι των συναισθημάτων. Και τελευταία μονοπάτι της συνεργασίας.
2: Ποιο να διαλέξουμε?
9: Εγώ λέω τη συνεργασία. Θα πάμε όλοι μαζί.
8: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο, πιστεύω.
5: Και έτσι μπήκαν στο μονοπάτι μιλώντας για τα συναισθήματά τους.
7: Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ενθουσιασμένη.
10: Εγώ λίγο αγχωμένη, αλλά συνεχίζω.
8: Εγώ νιώθω χαρά που είμαστε όλοι μαζί.
9: Εγώ νιώθω θάρρος. Θα βρούμε τις μέλισσες.

0: κύλησε από έναν λόφο και έπεσε μπροστά τους. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ήταν ο Καραγκιόζης.
1: Αχου, δεν έπεσα παιδιά, γλίστρησα κατά λάθος. Επίτηδες.
2: Καραγκιόζη, εσύ εδώ. Καλά, δεν το πιστεύω.
3: Πού αλλού, άκουσα ότι γυρεύεται περιπέτεια.
4: Χάθηκαν οι μέλισσες, θα μας βοηθήσεις?
1: Εγώ, μα είμαι ηθικός στις μέλισσες, δηλαδή δεν τις ξέρω, αλλά μπορώ να τις μάθω.
2: Τότε έλα μαζί μας.
5: Εντάξει, αλλά άμα βρω τεράστια μέλισσα, θα τρέξω πρώτος.
6: Στο βάθος του δάσους ακούστηκε ένα χαμηλό βζζζ. Τα παιδιά το ακολούθησαν και έφτασαν σε ένα ξέφωτο.
7: Α, μια ομάδα μελισσών.
8: Είναι γύρω από ένα πεσμένο δέντρο.
4: Το δέντρο έπεσε και έκλεισε τη φωλιά τους.
9: Αν συνεργαστούμε όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε.
10: Εγώ σπρώχνω από αυτή τη μεριά.
11: Εγώ από εδώ.
12: Μην ξεχνάμε, μαζί τα καταφέρνουμε.
13: Έτοιμοι, 1, 2, 3, σπρώχνουμε.
14: Τα καταφέραμε, οι μέλισσες πετάνε χαρούμενες.
15: Μόλις οι μέλισσες ελευθερώθηκαν, το δάσος άρχισε να λάμπει. Λουλούδια ξαναφύτρωσαν, πεταλούδες γέμισαν τον αέρα.
16: Παιδιά, σώσετε το δάσος της φιλίας. Χάρη στη συνεργασία σας, η χαρά επέστρεψε.
17: Το κάναμε όλοι μαζί.
4: Και με λίγη καραγκιοζοβοήθεια, ας πούμε.
18: Το ίδιο βράδυ στην παραλία, τα παιδιά έκαναν μια μικρή γιορτή.
19: Με καλοσύνη όλα γίνονται.
20: Αγαπάμε τη φύση, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Είμαστε ομάδα, είμαστε φίλοι.
1: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Να αγαπάτε τη φύση και να βοηθάτε ο ένας τον άλλον. Γεια σας.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα βιβλίο από αυτά που εντός εισαγωγικών συνηθίζουν να γράφουν όσοι βρίσκονται δίπλα σε προσωπικότητες του χώρου της καλλιτεχνίας.

καθώς ρητίδα, δηλαδή φιλοβόλο κατά μήνα Δεκέμβρη σε σκίεσαι, σ' αγάπησα φίλε, πολύ περισσότερο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σε άγνωστο site να μπω χωρίς άδεια από το γονιό?
4: Όχι!
5: Ανεβάζω τίποτα προσωπικό όπως εδώ ή αριθμό?
4: Όχι!
5: Ελέγχω πάντα ό,τι βρω, αν είναι αληθινό?
4: Ναι!
6: Για ασφάλεια στο διαδίκτυο,
3: σίγματα φένα, πρώτο δημοτικού σχολείου Φλόρινας.
7: Γεια σας! Είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρα και θα σας αναγνώσουμε μια συνταγή μαγειρικής. Η συνταγή αυτή είναι χοιρινές μπριζόλες κρασάτες. Υλικά: 6 χοιρινές μπριζόλες, 3 σκελίδες σκόρδο, 3 φύλλα φασκομιλιάς, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, 5 κουταλιές σούπας λάδι, 2 τρίτα φλιτζανιού λευκό κρασί, 2 λεμόνια και μαϊντανό.
8: Εκτέλεση: βάζουμε τις μπριζόλες σε βαφή τηγάνι ή κατσαρόλα με το σκόρδο ψιλοκομμένο, το φασκόμηλο, τη ρίγανη, το λατοπίπερο και 1,5 φλιτζάνι νερό. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να σιγοβράσουν μέχρι να πιούν το νερό. Προσθέτουμε το λάδι και τις ροδίζουμε και από τις δύο πλευρές. Ρίχνουμε το κρασί και αφού εξατμιστεί το χυμό το λεμονιό. Τις πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και τις σερβίρουμε αμέσως.
9: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Φιλία.
2: Εμπιστοσύνη νιάξιμο.
3: Συνεργασία ειλικρίνεια.
4: Ενδιαφέρον, απεριόριστη αγάπη.
1: Η φιλία είναι σημαντική για τον άνθρωπο.
5: Ομορφαίνει τη ζωή μας με δυνατά συναισθήματα και ισχυρούς δεσμούς.
6: Τους φίλους μας τους συμπαραστεκόμαστε με ανιδιοτέλεια.
7: Η φιλία είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα.
1: Ένα ταξίδι χαράς και εμπιστοσύνης.
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Up.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Είμαστε χρώματα στον ίδιο ουρανό.
2: Άλλες φωνές, μα ίδιος παλμός.
1: Άλλο δρόμο πήρα, άλλον εσύ.
2: Μα η καρδιά μας χτυπάει μαζί.

Η κρίση της οικονομαχίας. Η ζωή στη Μονή Σακουδίων στη Βυθινία της Μικράς Ασίας προσέφερε περισσότερες ανέσεις από ένα απλό σπίτι. Ήταν πλούσιο, οργανωμένο, μοναστηριακό συγκρότημα με δικές του τράπεζες, φούρνους, αποθήκες, εργαστήρια και κοιλιά μοναχών προσφέροντας πολλές περισσότερες υποδομές από ένα βυζαντινό σπίτι. Ξεπερνούσε τις προσδοκίες του Κοσμά, του αντιγραφέα, που είχαν καλέσει από τη Μονή για να αντιγράψει κείμενα του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, του Μέγα Βασιλείου και του Γρηγορίου του Θεολόγου. Ευτυχώς που ο Κοσμάς ήταν εξαιρετικός στο αντικείμενό του για τους δημοφιλέστερους στην πόλη. Τον είχε καλέσει ο ηγούμενος Πλάτων για την αντιγραφή 2 μηνών. Η καθημερινότητα στο μοναστήρι ήταν απαιτητική, αλλά τον έφερνε κάθε μέρα ένα βήμα πιο κοντά στον αληθινό του εαυτό. Το ζεστό φως του ήλιου πλημμύριζε το εσωτερικό του κελιού του. Είχε σηκωθεί πριν χτυπήσει το σήμαντρο. Ανοίγοντας την πόρτα του κελιού του, βγήκε στο στενό διάδρομο που οδηγεί στην εσωτερική αυλή. Το πηγάδι στη μέση της αυλής έμοιαζε να στέκει εκεί αιώνες, ακλόνητος σαν φρουρός των ψαλμών και των προσευχών που είχαν λεχθεί γύρω του. Ο Κοσμάς πήγε και κάθισε στο πέτρινο παγκάκι στην άκρη της αυλής. Ξάφνου, ακούει την πόρτα από το πιο κοντινό στην αυλή κελί, το τελευταίο στη σειρά, να ανοίγει. Από μέσα θόρυβα ξεπροβάλλει ο γέροντας Σεραφείμ. Φάνηκε ξαφνιασμένος βλέποντας τον Κοσμά. «Ωχ τέκνον μου, με τρόμαξες!» «Καλημέρα, γέροντας Σεραφείμ. Πώς ήταν ο ύπνος σου?» είπε ο Κοσμάς. «Η νύχτα δεν μου χάρισε πολύ γαλήνη. Τι σε οδήγησε ως εδώ, τέκνον μου?» απάντησε ο γέροντας Σεραφείμ. «Απλώς ξύπνησα νωρίτερα και είπα να κάνω ένα σύντομο περίπατο. Όμως, πάτερ, σε τι οφείλει τα ανησυχία που είχατε στον ύπνο σας?» ανέφερε ο Κοσμάς. «Δεν ήταν κάτι σημαντικό. Μόνο κάποιοι λογισμοί του πονηρού ταράξα τον ύπνο μου», σχολίασε ο γέροντας. «Γέροντα, αν με επιτρέπετε, τι λογισμοί σας έφεραν ταραχή?» «Τέκνον μου, λογισμοί βαρύς με ξύπνησαν. Είδα τη Μονή να ελεηλατείται και πολλούς αδερφούς να βασανίζονται και να ξεφτελίζονται. Και όσο και αν προσευχήθηκα να είναι πλάνη, η καρδιά μου δεν ησυχάζει. Μίλης Μονής ότι ο βασιλεύς Κωνσταντίνος ο Πέμπτος μάχεται τις Άγιες εικόνες, ενώ η Μονή μας μένει ακλόνητη στην τιμή τους. Ο Αυτοκράτορας τελευταία φαίνεται ήρεμος, υπερβολικά ήρεμος, και τέτοια σιωπή συχνά προμηνύει το κακό», είπε σοφά ο γέροντας Σεραφείμ. «Γέροντας Σεραφείμ, κατανοώ τον φόβο σας. Όμως η σιωπή δεν σημαίνει πάντοτε κακό. Ας μην προτρέχουμε. Πηγαίνετε να χαλαρώσετε λίγο ακόμη και θα δείτε τα πράγματα καθαρότερα», προέτρεψε τον γέροντα Σεραφείμ ο Κοσμάς. «Ίσως έχεις δίκιο, θα ξεκουραστώ. Μα ό,τι είδα δεν το απορρίπτω. Η καρδιά μου επιμένει πως δεν ήταν απλό όνειρο. Καλή συνέχεια, τέκνον μου. Ο Θεός να σε ευλογεί και να σε φυλάει», είπε καλόκαρδος Σεραφείμ. «Καλή ανάπαυση, γέροντα. Ο Κύριος να σας φωτίσει», του ευχήθηκε ο αντιγραφέας. Ο γέροντα Σεραφείμ αποσύρθηκε στο κελί του. Ο Κοσμάς αναλογιζόταν όσα του είπε ο Σεραφείμ. «Και αν είναι αλήθεια, και αν όντως συμβεί», σκεφτόταν. Φοβόταν μήπως τα λόγια του επαληθεύονταν. Παρατηρούσε το μικρό βοτανόκηπο. Οι λεβάντες, οι ρίγανοι και το θυμάρι μοσχομίζαν και λυκνίζονταν απαλά από το αεράκι. Χτύπησε το σήμαντρο. Ο Κοσμάς ήξερε πως έπρεπε να πάει για το πρωινό. Προχώρησε παράλληλα προς την τραπεζαρία. Συνάντησε τους υπόλοιπους μοναχούς, αγουροξυπνημένους αλλά και φάτους, να κάθονται στο μεγάλο ορθογώνιο ξύλινο τραπέζι. «Καλημέρα. Συγγνώμη αν καθυστέρησα», απολογήθηκε ο Κοσμάς. «Μη στεναχωριέσαι, τέκνον μου. Όλα καλά», τον καθησύχασε ο ηγούμενος Πλάτων. «Ευχαριστώ. Συγχωρέστε με. Ο γέροντας δεν έχει παρευρεθεί ακόμη», παρατήρησε ο Κοσμάς. «Όχι, αφού ξέρεις ότι λόγω των προβλημάτων της υγείας του παραμένει στο κρεβάτι και του φέρουμε εκεί το πρωινό του. Αλλά αδερφέ Κοσμά, μήπως συμβαίνει κάτι?» ρώτησε ο αδερφός Θεόδωρος, ανιψιός του ηγούμενου. «Ίσως. Τον συνάντησα σήμερα το πρωί στην αυλή και μου είπε πως είδε ένα όραμα. Η Μονή δέχεται επίθεση και καταστρέφεται και πολλοί αδερφοί πλήττονται», απάντησε ο αντιγραφέας. «Τέκνον μου, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αλλά αν επιμένεις τόσο, θα προετοιμαστούμε σχετικά. Λοιπόν, αδερφοί, πηγαίνετε μετά το πρωινό και συγυρίστε τα κελιά σας. Τακτοποιήστε τα πράγματά σας και να γνωρίζετε τη θέση τους». Όλοι πήγαν στα κελιά τους. Ο Κοσμάς που είχε συγυρίσει τα πράγματά του πήγε στο γραφείο. Κάθισε στον πάγκο του για να συνεχίσει τη δουλειά του.
Είδες, μάταιος ο φόβος. Τίποτα δεν συνέβη, του ψιθύρισε ένας νέος μοναχός λίγο πριν τον ύπνο. Όσο περνάει η ώρα, τόσο νιώθει ότι το κακό πλησιάζει, μονολόγησε. Ύστερα πήγε και ξάπλωσε, αλλά δεν τον έπαιρνε ο ύπνος. Πολλές σκέψεις βούιζαν στο κεφάλι του. Εν τέλει, η κούραση τον νίκησε και τα μάτια του έκλεισαν μόνα τους. Ξύπνησε απότομα από φωνές, το βρόντο της πόρτας και τον ήχο όπλων. Πρέπει να ήταν 3 ώρα το πρωί. Βγαίνοντας από το κελί του, ακούει δυνατές φωνές συντονισμένες ρυθμικά. Σπάστε τις πόρτες, κάτω οι εικόνες. Ο Κοσμάς πάγος. Το όραμα του γέροντα Σεραφείμ πραγματοποιήθηκε. Οι στρατιώτες του βασιλιά ήταν έτοιμοι να μπουν. Η πόρτα δεν θα άντεχε για πολύ, ίσως για 2 λεπτά. Οι μοναχοί έτρεχαν πανικόβλητοι. Κρύψτε ό,τι μπορείτε, φώναζε ένας. Κύριε Λέισον, ημάς, προσευχόταν ο άλλος. Ψυχραιμία, αδέρφια μου, ψυχραιμία, προσπαθούσε να επαναφέρει την τάξη ο ηγούμενος Πλάτων. Ο Κοσμάς όρμησε στο γραφείο. Μάζεψε από εκεί όσα βιβλία και περγαμηνές χωρίς η αγκαλιά του και έτρεξε με όλη τη δύναμη στην αυλή. Η γέρικη σικιά είναι καλύτερη και πιο εύκολη του ψώνα, σκέφτηκε ο Κοσμάς, και έχωσε όσα βιβλία μπορούσε στην κουφάρα της στο πίσω μέρος του δέντρου. Τα υπόλοιπα τα έβαλε σε μικρές εσοχές στο φούρνο. Ύστερα ο Κοσμάς ξεχύθηκε προς το καθολικό. Μόλις πέρασε το κατόφλι, αντίληψε βαριά η βοδία του λιβανιού. Από εκεί άρπαξε όσες εικόνες μπορούσε. Πρωτού φύγει, το μάτι του έπεσε στο μανουάλ που τοποθετούνται πάνω τα κεριά. Θα το χρειαστώ, σκέφτηκε, σβήνοντας τα κεριά και αφαιρώντας την άμμο. Συγχώραμε, Θεέ μου, μονολόγησε βάζοντας το κάτω από τη μασχάλη. Γύρισε πίσω στην αυλή, έκρυψε το πηγάδι την Παναγία Οδηγήτρια και τη Σταύρωση μέσα στον κουβά και τον κατέβασε αργά κάτω. Συγχώραμε για αυτή την αμαρτία, κύριε, δεν έχω άλλο τρόπο να σώσω τις εικόνες σου. Τέλος, έβαλε την εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα στο φούρνο μαζί με τα λίγα βιβλία. Οι μοναχοί έτρεχαν για να κρύψουν και αυτοί οι ιερά αντικείμενα. Κρύψτε ό,τι μπορείτε και πάνω απ' όλα μείνετε πιστοί στις εικόνες, φώναξε ο ηγούμενος Πλάτων. Εκείνη την ώρα, οι στρατιώτες ξεχύθηκαν ορμητικά στη μονή. Ο Κοσμάς εκείνη την ώρα βρισκόταν στην αυλή και μόλις είχε κρύψει την τελευταία εικόνα. Είδε με τέλεια του τα μάτια τα άγρια πρόσωπα των στρατιωτών να ξεπροβάλλουν μέσα από το άνοιγμα της πόρτας, με τα κράνη τους να γυαλίζουν στο φως των βαβλών και τα σπαθιά τους να χτυπούν ρυθμικά στις ασπίδες. Ένιωσε να τον λούζει κρύος υδρότας, μα δεν έκανε πίσω. Έμεινε ακίνητος στη θέση του, έτοιμος να αγωνιστεί με όλη του την ψυχή για να σώσει τις εικόνες. Οι στρατιώτες ξεχύθηκαν σε όλη τη μονή σαν ένα κοπάδι λυσσασμένων σκυλιών, έτοιμο να κατασπαράξει και να κυνηγήσει και το τελευταίο ίχνος ιερότητας και ειρήνης που έχουν απομείνει. Ο Κοσμάς πάλευε με ένα στρατιώτη και απαιτούσε να μάθει που είχαν κρύψει τις εικόνες. Αρνήθηκε να αποκαλύψει την κρυψώνα και ο στρατιώτης του επιτέθηκε με αγριότητα. Αυτός απέκρουσε στο χτύπημά του με το μανουάλ. Ο ήχος από τα 2 μέταλλα που συγκρούστηκαν αντίστοιχε παγερά σε όλη τη μονή, διαπερνώντας τα σώματα μοναχών και στρατιωτών. Για ένα δευτερόλεπτο όλα πάγωσαν. Απόλυτη ησυχία. Κατόπιν ο αντίπολος του Κοσμά του έριξε ένα ύπουλο χτύπημα και τον τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι. Το αίμα χυνόταν σαν ποτάμι στο πέτρινο δάπλο. Έπεσε κάτω. Ένιωσε τα μάτια του βαριά. Όλα σκοτίνησαν. Το τελευταίο πράγμα που θυμόταν πριν υποθυμήσει είναι τον στρατιώτη να γελάει μοχθηρά πάνω από το κεφάλι του. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, είχε σκοτεινιάσει πια. Κοίταξε τριγύρω. Δεν φινόταν ούτε ακουγόταν τίποτα. Έτρεξε φωνάζοντας σε όλη τη μονή. Δεν απάντησε κανένας. Όλες οι εικόνες, τα μοσαϊκά και οι αγιογραφίες είχαν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Πήγε και έλεγξε τα αντικείμενα που είχε κρύψει. Τα βιβλία ήταν στη θέση τους, όπως και η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα. Έβγαλε έναν αναστεναγμό ανακούφισης. Ο κουβάς από το πηγάδι φαινόταν πιο ελαφρύς καθώς τον ανέβαζε. Είχε ένα κακό προαίσθημα που δεν άρχισε να επιβεβαιωθεί. Το μόνο που είχε απομείνει από τις εικόνες ήταν στάχτης. Το στομάχι του σφίχτηκε. Με αργά βήματα, προχώρησε προς την έξοδο της μονής με μοναδικό σύντροφό του την Ελπίδα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: παιχνίδια για την ηλικία μας.
1: Δεν στέλνουμε άσχημες φωτογραφίες που στεναχωρούν τους άλλους και τους φοβίζουν.
2: Να, είναι επικοινωνούμε στο διαδίκτυο με ανθρώπους που δεν ξέρουμε και να μιλάμε ευγενικά και όμορφα.
3: Οραματίζομαι. Οραματίζομαι έναν άλλο ήλιο που θα έρθει. Μια ατέλειωτη άνοιξη. Την ειρήνη των κάμπων. Πέτρα την πέτρα, καρδιά την καρδιά θα τρυπάει ο άνεμος. Η μουσική που στρώνει στις ακτές της τρικυμίας τη χλώρη. Η μουσική που μιλάει τη γλώσσα των πουλιών επάνω στα δέντρα. Και θα έχει μέσα η καρδιά μας τόσο φως, τόση γαλήνη απ' του ουρανού θα πέφτει τα παράθυρα, που τα μεγάλα μας φτερά θα μπλέκονται στα πόδια μας και τα χαμόγελά μας θα φτερουγίζουν στα ματόκλαδα σαν πεταλούδες.
4: Από τη συλλογή «Άνθρωποι και πουλιά» του Γιώργου Θέμελη. Στίχοι και νότες για την ειρήνη. Παγκόσμια ημέρα ποίησης 2022. Μουσικό σχολείο Βέρειας.

0: E-School Radio, the first student radio.
1: Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα παιδιά.
3: Πάλι με το κινητό είσαι.
4: Ναι, μόλις ανέβασα ένα βίντεο και έχω φτάσει ήδη τα 200 like. Οι φίλοι μου με ακολουθούν.
5: Χα, σιγά τους φίλους.
6: Φίλοι είναι αυτοί, ούτε καν τους ξέρεις.
7: Ποιος από αυτούς ήταν δίπλα σου όταν έπεσες με το ποδήλατο?
8: Με ποιον έψαχνες παρέα στους δρόμους όταν έχασες το σκύλο σου?
9: Με ποιους από αυτούς πήγες στο πάρκο του Θανάση?
10: Ποιοι ήταν δίπλα σου τότε που στεναχωρήθηκες από το κακό διαγώνισμα στα μαθηματικά?
4: Έχετε δίκιο, φίλοι μου. Εσείς ήσασταν πάντα δίπλα μου σε χαρές και λύπες. Εσείς και μόνο εσείς. Ρε παιδιά, μιας και είστε οι μοναδικοί μου φίλοι, μήπως μπορείτε να μου δανείσετε 20 ευρώ?
0: E-School Radio, the first student radio.
11: Καλεσμένο στη σημερινή εκπομπή του Radio Planet, ο μικρός πρίγκιπας θα μας μιλήσει για το μεγάλο ταξίδι και τη φιλία. Πες μας, τι συνάντησε στους πλανήτες που επισκέφτηκες, μικρά πρίγκιπα?
12: Στον πρώτο πλανήτη που επισκέφτηκα συνάντησα έναν βασιλιά.
13: Με τις διαταγές μου και το αυστηρό μου ύφος έμεινα ολομόναχος χωρίς φίλους.
14: Ο δικός μου φίλος είναι το φανάρι μου που τα ανάβω και τα σβήνω κάθε τρεις και λίγο.
15: Η δική μου φίλη είναι τα αστέρια και τα πλούτη μου. Χαχαχα.
16: Απέκτησα έναν φίλο αφού με εξημέρωσε ο μικρός πρίγκιπας. Είναι η αγάπη που εξημερώνει.
17: Μου λείπει πολύ ο μοναδικός μου φίλος που με νοιάζονταν, με πόντιζε και μου μιλούσε.
18: Στην έρημο δεν μπορείς να έχεις φίλους, πόσο μάλλον αν είσαι φίλη. Από τη φύση μου την πάω τον άλλον χωρίς να μου κάνει κακό.
19: Είναι σημαντική η φιλία για σένα, μικρό πρίγκιπα?
20: Πολύ σημαντική. Χωρίς το τριαντάφυλλο μου η ζωή μου θα ήταν άδεια. Θέλω να γυρίσω στον πλανήτη μου να ξαναδώ τον αγαπημένο μου φίλο, τον τριαντάφυλλο. Θα του λείπω.
11: Μη χάσετε τις αστεροκουβέντες στο Radio Planet.
0: E-School Radio, the first student radio.
21: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Up.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα Ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με...
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο... πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στευόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας, παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Για ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα, να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος, σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνη στο βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
8: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
8: Λοιπόν, Άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά. Το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
9: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
6: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
9: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
6: Όλα άρχισαν όταν εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζουμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
6: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει: Πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ? Και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
9: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
9: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
6: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
9: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες οι ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές που μας παρακολουθήσατε.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: European School Radio, 24 ώρες μουσική.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Όνομα διένδυση, μάγια κινητό.
4: Όνομα διένδυση, μάγια κινητό.
3: Δεν κάνει τα στοιχεία μου, να κοινοποιώ.
4: Δεν κάνει τα στοιχεία μου, να κοινοποιώ.
5: Δημοτικό σχολείο Μελίτης, Φλόρινα, Ελλάδα.
6: Γεια, είμαι ο Χαράλα από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιά. Σήμερα θα σας μιλήσω για τον Bob Marley. Ο Ρόμπερτ Μπομπ Νέστα Μάρλεϊ ήταν Τζαμαϊκανός τραγουδιστής, συνθέτης, κιθαρίστας και ακτιβιστής. Είναι Εβραίος ο πιο γνωστός ρέγγι καλλιτέχνης. Γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου του 1945. Ο Μάρλεϊ γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό των 9 Miles του Saint Anne Parish στη Τζαμάικα. Το 1963 ο Bob Marley, ο Bonnie Livingston, ο Peter Mackington, ο Junior Braithwaite, ο Barley Kellogg και ο Jerry Smith δημιούργησαν ένα συγκρότημα. Αποκαλώντας τους εαυτούς τους The Wailers. Τα πιο διάσημα τραγούδια ήταν No Woman No Cry, Could You Be Loved, Buffalo Soldier, Feel Little Birds. Τον Ιούλιο του 1977 διαγνώστηκε κακοήθεια μελάνωμα στα πόδια του Marley, για το οποίο πίστευε ο ίδιος ότι ήταν τραύμα από το ποδόσφαιρο. Αρνήθηκε όμως τον ακροτηριασμό. Πέθανε το πρωί στις 11 Μαΐου του 1981 στο νοσοκομείο στο Μαϊάμι της Φλόριντας σε ηλικία 36 ετών. Ήμουν ο Χαράλαμπος από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σας μίλησα για τον Bob Marley. Γεια!
7: Yeah. European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
8: Λοιπόν, κορίτσια, τι άλλα νέα? Σήμερα με την Αθηνά πήραμε το πτυχίο μας.
9: Wow, συγχαρητήρια!
10: Οι καφέδες και τα γλυκά είναι κερασμένα από εμάς. Και σύντομα θα κάνουμε μεγάλο πάρτι.
8: Εννοείται ότι σε καλεσμένη από τώρα. Και εσύ, και η Λίδια, και η Ιφηγένεια.
10: Κρίμα ρε παιδιά που δεν θα μπορέσει να έρθει σήμερα η Ιφηγένεια. Θα ήταν το τέλειο reunion.
8: Χρυσό κορίτσι Ιφηγένεια. Θυμάμαι τότε που για έναν ολόκληρο μήνα δεν ξοδεύει το χαρτζηλίκι της, ώστε να εξοικονομήσει το ποσό που χρειαζόταν για να αγοράσει και για μένα εισιτήριο για το σχολικό πάρτι.
11: Προσωπικά, όταν πρώτο ήρθα στην πόλη και στο σχολείο μας δεν γνώριζα κανέναν. Η Ιφηγένεια με βοήθησε να εγκλιματιστώ και με έβαλε στην παρέα σας.
8: Ωραία χρόνια.
11: Λίδια!
8: Απολογούμε που καθυστέρησα. Ήμουν ακριβώς απ' έξω και μιλούσα στο τηλέφωνο με την Ιφηγένεια. Έχω συνταρακτικά νέα.
11: Τι έγινε?
8: Μας κάνεις να ανησυχούμε.
11: Η Ιφηγένεια αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Απαιτείται η εξέβρεση συμβατού δότη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
10: Τι κάθεστε, σηκωθείτε τώρα αμέσως, να πάμε να δώσουμε δείγμα.
11: Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας.
8: Θα είμαστε δίπλα της.
11: Θα τα καταφέρει, είμαι σίγουρη.
8: Γιατί είμαστε φίλες.
12: Και η φιλία αγάπης έργων εστί.
7: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
13: Κυρίες και κύριοι, συγκλονισμένο το Πανελλήνιο παρακολουθεί την εξέλιξη της διοίκησης των καλών φίλων. Τρεις κατηγορούμενοι απολογούνται γιατί σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατηγόρων δεν υπήρξαν καλοί φίλοι. Ας το ακούσουμε σε αντιπαράθεση.
14: Η φίλη μου δεν εξαφάνισε τον πόνο κάθε φορά που στεναχωριόμουν. Εγώ περίμενα ότι με ένα μαγικό ραβδάκι θα μου παίρνει κάτι στεναχώρια. Αλλά μπα, μόνο έκλαιγε μαζί μου.
15: Το ομολογώ. Όταν η καρδιά σου σχιζόταν, δεν μπόρεσα να σε κάνω να ξεχάσει τα πάντα. Σεβάστηκα τη θλίψη σου και ήξερα πως πρέπει να τη βιώσεις για να γίνεις καλύτερος.
16: Εγώ, κύριοι δικαστές, έχω πάρει τον κακό το δρόμο. Πού να σας τα λέω. Περίμενα λοιπόν απ' τη φίλη μου να με κάνει αυτό που λέμε καλό παιδί. στην ανάγκη να με ξαναγκάσει. Αλλά εκείνη πάντα με συγχωρεί.
9: Έχεις δίκιο. Σεβάστηκα τις επιλογές σου παρότι διαφωνούσα. Δεν σε έκρινα γιατί σε διάλεξα για φίλο μου και σε αγάπησα βαθιά για αυτό που ήσουν και όχι για αυτό που ήθελα να γίνεις.
17: Εγώ, κύριοι δικαστές, έχω πολλά προβλήματα με την οικογένειά μου, με τη δουλειά μου. Περίμενα λοιπόν από αυτήν να μου βρίσκει λύσεις. Αλλά κακώς περίμενα.
18: Συγγνώμη που δεν είχα λύσεις για τα προβλήματά σου. Μα σε άκουγα με προσοχή, αλλά κι εγώ ποτέ δεν ζήτησα να εξαφανίσεις τα δικά μου. Μου αρκούσε να μ' ακούς.
13: Παμψηφί, αθώθηκαν οι τρεις φίλοι, ενώ οι κατήγοροι δέθηκαν τα ποιά των δικαστών γιατί δεν αναγνώρισαν πόσο πολύτιμοι ήταν οι άνθρωποι που είχαν πλάι τους. Προσοχή, μην την πατήσετε κι εσείς. Καλό σας βράδυ.
7: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
19: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top After.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό, τη φιλία. Φέτος η πρώτη μας φορά στο δημοτικό σχολείο.
1: Ακούγεται δύσκολο, μήπως σε αγχώνει.

0: και θα απαντούσαν στις ερωτήσεις.
1: Είστε έτοιμοι και έτοιμες. Πάμε να μιλήσουμε για τη φιλία.
0: Το σημερινό podcast έχει τίτλο «Με ένα φίλο χορεύω στον ήλιο». Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Τι είναι φίλος ή φίλη σε εσάς?
2: Στη φιλία υπάρχει σεβασμός. Εγώ σέβομαι και ο άλλος με σέβεται.
3: Όταν είσαι φίλος ή φίλη, νιώθεις την αγάπη.
4: Το σημαντικό είναι να μοιραζόμαστε τα παιχνίδια.
5: Όταν είμαστε με τις φίλες μου, νιώθω χαρά και ευτυχία.
6: Με τους φίλους περνάμε ωραία μαζί.
7: Περνάμε χρόνο στο διάλειμμα.
8: Η καλή φίλη σε βοηθάει και όταν πέφτω μου δίνει το χέρι της.
9: Σε μια φιλία ένας εμπιστεύεται τον άλλον.
10: Ωραία, προχωράμε στη δεύτερη ερώτηση. Πώς μπορούμε να κάνουμε φίλους και φίλες όταν ερχόμαστε στο δημοτικό σχολείο? Τι λέμε και τι κάνουμε για να πλησιάσουμε κάποιον ή κάποια?
11: Αυτό μπορεί να φέρει άγχος, αλλά απάντηση είναι απλή. Ρωτάς πώς σε λένε.
12: Μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
13: Ακόμα μπορούμε να προτείνουμε να κάνουμε κάτι.
14: Σωστά.
15: Να ρωτήσουμε, θέλεις να παίξουμε?
16: Θες να κάτσουμε μαζί στο θρανείο?
17: Παιδάκι, θες να ζωγραφίσουμε παρέα?
18: Επίσης θα μπορούσαμε να κάνουμε ερωτήσεις για να γνωριστούμε καλύτερα.
19: Συμφωνώ. Και έτσι θα μάθουμε αν μας αρέσουν τα ίδια πράγματα.

0: διάλειμμα είναι τέλειο. Ειδικά όταν έχει καλό καιρό και βγαίνουμε στην αυλή.
1: Μας αρέσει να παίζουμε κρυφτό και κυνηγητό.
2: Να παίξουμε κουτσοκελί κελί και είσαι εδώ.
3: Ακόμα στο διάλειμμα παίζουμε με την μπάλα και με τα γαλματάκια.
4: Όπως καταλάβατε, αυτά είναι οπαδικά παιχνίδια.
5: Μας αρέσουν γιατί είμαστε όλοι μαζί στο διάλειμμα.
6: Συνεργαζόμαστε και αφλούμαστε για να τρέχουμε γρήγορα.
7: Παίζουμε μπάσκετ και ποδόσφαιρο και αφήνουμε τον άλλο να πάρει την μπάλα.
8: Στα ομαδικά παιχνίδια γνωρίζομαστε καλύτερα. Εννοείται πως ακολουθούμε τους κανόνες για να μην χτυπήσουμε.
9: Παίζουμε όμορφα μαζί.
10: Συνεχίζουμε μια άλλη ερώτηση και πολύ θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις σας. Πώς μιλάτε στους φίλους σας και στις φίλες σας? Υπάρχουν λέξεις που μας κάνουν χαρούμενους και χαρούμενες και άλλες που μας πληγώνουν και πρέπει να τις αποφεύγουμε?
11: Στους φίλους και στις φίλες μας μιλάμε ευγενικά και γλυκά.
12: Για παράδειγμα, λέμε ευχαριστώ όταν ένας φίλος μας δίνει κάτι.
13: Λέμε παρακαλώ.
14: Αν νιώθουμε μια ζεστασιά, μπορούμε να πούμε σ' αγαπώ.
15: Λέμε συγγνώμη που σε στεναχώρησα αν κάνουμε κάτι κακό.
16: Αν αυτό δεν μας πείραξε και πολύ, λέμε δεν πειράζει.
17: Μιλάω και ακούω με προσοχή στις φίλες μου. Όταν ένας φίλος μου έχει πρόβλημα, του λέμε σε καταλαβαίνω.
18: Οι φίλοι σίγουρα δεν βρίζουν.

0: κακιά. Δεν είναι ωραίο να φωνάζουμε ο ένας τον άλλον.
1: Αυτά που είπατε, νομίζω ότι πρέπει να τα βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Εγώ σκεφτόμουν όμως ότι οι φίλοι διαφωνούν κάποιες φορές. Τι κάνουν τότε, μήπως τσακώνεστε, πώς θα ξαναβρίσκετε?
2: Σίγουρα πρέπει να μιλάμε ευγενικά, όχι φωνές και κλάματα. Αν μαλώσουμε, μετά πρέπει να τα βρούμε, γιατί είμαστε

0: Στις 7 θα τα βρούμε.
1: Άμα μαλώσουμε πολύ θα πούμε και μια συγγνώμη.
0: Να πούμε συγγνώμη που θα την εννοούμε.
2: Λέμε συγγνώμη και δώρα μια αγκαλιά.
3: Φυσικά στο σχολείο δεν είμαστε πάντα χαρούμενοι.

0: μπορούμε να κάνουμε?
1: Μπορούμε να πλησιάσουμε και να ρωτήσουμε «Είσαι καλά» ή «Τι έπαθες»?
0: Να καθίσουμε δίπλα του και να δείξουμε ενδιαφέρον.
2: Γιατί είσαι στεναχωρημένος, φίλε μου, και μετά να τον ρωτήσουμε αν θέλει να παίξει μαζί?
1: Αν θέλει μπορούμε να τον κάνουμε αγκαλιά ή απλώς να του πιάσουμε το χέρι.
0: Μπορούμε να το κάνουμε μία έκπληξη.
3: Αυτό αρέσει σε όλους και όλες. Μπορούμε για παράδειγμα να του χαρίσουμε κάτι μικρό.
0: Μπορούμε να το κάνουμε ένα αστείο έτσι για να γελάσουν.
4: Μπορούμε να τον χαργαλίσουμε λίγο και έτσι να ξεχάσει τη λύπη.
1: Και πάμε τώρα στην τελευταία ερώτηση του podcast. Αν δείτε ένα παιδί μόνο του στο διάλειμμα ή στην εκδρομή να μην έχει παρέα, τι μπορείτε να κάνετε?
5: Αυτό έχει ξανασυμβεί και δεν είναι ωραίο. Ας σκεφτούμε απλά. Πάμε κοντά του και του λέμε: θέλεις να γίνουμε φίλοι? Θέλεις να έρθεις στην παρέα μας?
6: Το προσκαλώ να έρθει να παίξουμε μαζί ή κάθομαι δίπλα του, ας πούμε, στο παγκάκι και μιλάμε.
7: Αν δούμε ένα παιδί στην άκρη, τον παίρνουμε από το χέρι, του λέω: θέλεις να έρθεις στην παρέα μου? Μην τρέπεσαι.
8: Πάντα είναι καλύτερο να είμαστε μαζί παρέα.
9: Σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας. Ήταν πολύ σημαντικό όλα αυτά που είπατε. Ευχαριστούμε και σε εσάς που μας ακούσατε ως το τέλος.
1: Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Πρωτάτιο Γλοκ. Για χαρά, τα λέμε στο επόμενο.

0: European School Radio.
1: Η νέα δροσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα, ο Μάους, ένα μικρό ποντίκι, βγήκε να σελφάρει στο υδρυνητικό πέλαγος. Ο αέρας μισούσε αρκετά και το ποντίκι μας βρέθηκε σε ένα μικρό νησάκι, στο νησί της δημιουργικότητας.

0: σχέδια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα τρομερό τερατάκι.
1: Θες να παίξουμε μαζί?
0: Και τότε εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
2: Όταν αισθανόμαστε ότι κάτι είναι τρομακτικό, δεν παίζουμε μαζί του, γιατί σίγουρα δεν είναι για την ηλικία μας.
3: Μετά από αρκετή ώρα, ο άνομος το πήγε στο νησί της επέδευσης.
4: Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να μάθω τόσα πράγματα, ακόμα και μέσα από παιχνίδια. Έχει πολλές πληροφορίες, σαν να βρέθηκα σε μια τεράστια βιβλιοθήκη.
0: Και τότε εμφανίστηκε ο Θεός Ποσειδώνας.
2: Πρόσεχε ποντικάκι, όλα αυτά που διαβάζω νομίζω ότι δεν είναι αλήθεια, έχει τα μάτια σου ανοιχτά.
4: Ο αέρας φυσούσε πολύ και το ποντικάκι πήγε σε ένα νησάκι στο νησί της ασφάλειας.
5: Τι ωραίο νησί.
4: Εμφανίστηκε τότε ένα κόκκινο φωτάκι.
2: Πάτησε, γράψε το όνομά σου και το τηλέφωνο σου.
4: Ευτυχώς εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
0: Όχι, ποντικάκι μου, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι για το καθένα. Απαγορεύεται να τα δώσεις.
2: Άρχισε να ανοιχτώνει και έφτασε στο νησί της συνδεσιμότητας.
5: Πόπο, τι ώρα. Εδώ μπορώ να συνομιλήσω με τη μαμά και τον παπά και τους φίλους μου που μένουν πάρα πολύ μακριά.
4: Ξαφνικά ήρθε μια άγνωστη κοιλία.
1: Θες να μιλήσουμε μαζί? Πώς σε λένε?
2: Ευτυχώς πάλι εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
0: Δεν μιλάμε με άγνωστους, μόνο με τους γνωστούς μας και πάντα γενικά.
4: Ο Ποσειδώνας του έδωσε άλλη μία συμβουλή.
0: Την επόμενη φορά όμως που θα σερφάρεις, να πας ή με τη μαμά σου ή με τον μπαμπά σου για να σε προφυλάξουν τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν.
4: Ευχαριστώ, Ποσειδώνα.
6: Αγαπητές ακροατές, καλώς ήρθατε.
7: Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πηγές ενέργειας.
4: Πηγές ενέργειας έχουμε οι ανανεώσιμες και οι μη. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι καλύτερες. Όταν λέμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εννοούμε ήλιος, αέρας, βιομάζα, δηλαδή δέντρα και φύτα της φύσης.
7: Και το νερό. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν μολύνουν το περιβάλλον
5: και είναι ανεξάρτητες.
4: Κοστίζουν πολλά χρήματα.
7: Και οι άνθρωποι τις έχουν ξεχάσει.
5: Γι' αυτό αποτιμούν τις μη ανανεώσιμες πηγές.
7: Δηλαδή πετρέλαιο,
5: άνθρακες, φυσικό αέριο,
7: πυρηνική ενέργεια.
4: Όμως οι ανανεώσιμες πηγές μολύνουν το περιβάλλον.
7: Όμως δεν κοστίζουν πολλά χρήματα.
4: Και οι άνθρωποι παίρνουν μεγάλες ποσότητες.
7: Με πολύ λιγότερα
4: λεφτά. Αλλά μολύνουν το περιβάλλον.
7: Καλοί μου ακροατές, καταλάβατε πως πρέπει
4: χρησιμοποιούμε

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Μια φιλία αληθινή, για να είναι δυνατή, θέλει εγώ και εσύ να είμαστε πάντοτε μαζί.
2: Και αυτά είναι αρκετά.
3: Όχι βέβαια, χρειάζονται και άλλα υλικά.
4: Χρειάζεται ευγένεια, αγάπη και φροντίδα.
5: Σεβασμό, βοήθεια και ελπίδα.
4: Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και πάνω απ' όλα
5: να είσαι πλάι μου στις ωραίες και τις δύσκολες στιγμές.
3: Να ζούμε περιπέτειες πολλές.
5: Και αν σε πληγώσει ο φίλος κάποια στιγμή,
3: ευκαιρία θα δώσει τη στιγμή.
1: Γιατί η φιλία είναι σημαντική και κανένας μόνος του δεν πρέπει να προχωρεί.
5: Μια δεύτερη και τρίτη ευκαιρία τη δίνεις για να μην χαθεί η όμορφη φιλία.
3: Τους φίλους μου τους αγαπώ
5: και πολύ τους βοηθώ.
3: Και τους λέω σ' αγαπώ
5: και απαντάνε και εγώ.
3: Φιλαράκι μου καλό, που πολύ σε αγαπώ. Θα είμαστε φίλοι μια ζωή, έλα να παίξουμε μαζί.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
6: I feel so lonely.
7: Nobody loves me.
6: I feel scared.
7: I feel angry.
6: Why do they hate me? I didn't do anything. I try to be nice. Why do they treat me like this?
7: Stop! Enough is enough! Enough. Enough.
6: Break the circle of shame.
7: Feel my pain.
6: Step into my shoes.
3: Feel the way I feel.
6: Wear my glasses.
3: See the way I see.
7: Show respect.
3: Think out of the box.
6: Speak words of freedom.
3: Speak words of love.
6: Take my hand. Let's be friends.
8: Let's be friends.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
9: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.
10: I'm losing my self control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έχεις δει τι γίνεται έξω?
2: Πόπο, ναι.
1: Τσακωμοί, βιασμοί, έξω φωνά, ειδικά τα αγόρια είναι, Παναγία μου, βόθαμε. Άστο.
2: Εγώ απορώ σε τι κοινωνία θα φέρουμε τα παιδιά μας.
1: Έλαντε, σε τι κοινωνία θα τα φέρουμε? Εγώ σκέφτομαι, ώρες θες να μην κάνω παιδί. Άστο. Είναι τη χειρότερα. Να πας κάπου να φας και να έρχεται ο άσκρος οπότε έτσι το πιάτο.
2: Ναι.
1: Ή να βγαίνει βόλτα με το αγόρι και να βλέπει τον άλλο το αγόρι να φοράει την κοπέλα του.
2: Ό,τι χειρό.
1: Μετά τι κέφι να έχει τη βόλτα.
2: Γίνονται πολλά στις μέρες μας.
1: Πάρα πολλά. Γιατί όταν ξυπνάμε το πρωί για να ετοιμαστούμε να πάμε στο σχολείο ή στις άλλες του λεωφορείου, καυγάδες μέσα με τον οδηγό να τσακώνονται. Εγώ σας βάζω τα ακουστικά μου, αλλά βλέπω τα περιστατικά που γίνονται.
2: Ναι, και εγώ αυτό κάνω.
1: Ή να είμαι με την Ελένη στη στάση και να είναι ένας παππούς και να φωνάζει μια νεαρή και να λέει γιατί ντύνεσαι έτσι και γιατί πας έτσι.
2: Και εμένα μου το κάνει, αυτό είναι πολύ άσχημο.
1: Και η κοπέλα ντρέπει πάρα πολύ και η γυναίκα του λέει γιατί, τι σας, η κόρη σας λέει είμαι και μου φέρεστε έτσι.
3: Ο κόσμος είναι περίεργος.
1: Πάρα πολύ περίεργος. Πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε πλέον. Όλοι είναι με τα κινητά. Όλοι. Είναι κάτω στο πράγμα. Όλη την ώρα. Να θες να συζητήσεις ή να βγεις έξω με τους φίλους σου και να πιάνεις μια κουβέντα και να βλέπεις έναν άλλον στην καφετέρια. Με αυτό το πράγμα. Τι συζήτησες να κάνεις μετά? Τσάμπου και καφέ βγήκες. Κάτσε στο σπίτι, μην να βίντεο κλείσει.
2: Εγώ το καταλαβαίνω τώρα γιατί παλιά όταν ήμουν μικρή ήμουν εντυπωσιασμένη με το κινητό και δεν έπαιζα με τους φίλους μου στο
1: γυμνάσιο. Εγώ κινητό έπιασα στα χέρια μου, τα τελείωσα τη νύχτη δημοτικού.
2: Και εγώ μη φανταστείς, είχα ένα πολύ παλιό κινητό.
1: Εγώ είναι τα Νόκια, τα κουμπάκια. Με κούπιζε το πιδάκι. Ή να βλέπεις μικρότερες ηλικίες από εμάς όταν βγαίνουν και να παίζουν ξύλο. Να τσακώνονται για την κοπέλα τους. Από το τίποτα εκεί που είναι να πιάνονται στα χέρια.
2: Δεν οδηγεί πουθενά το ξύλο.
1: Και όποια να πηγαίνεις τώρα κυκλοφορεί παντού η αστυνομία. Παντού. Δηλαδή εχθές που βγήκα, ήμουν με την Ελένη, παντού η αστυνομία είχε. Κατεβήκαμε από το λεωφορείο, αστυνομία. Πηγαίναμε στο Χρήσο, πάλι στην ομία. Ήλιος, λέω. Δεν μπορείς να κρυφτείς πουθενά.
2: Ακόμα και οι οδηγοί δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει.
1: Εχθές που μπήκαμε στο λεωφορείο, όχι απλά δεν έτρεχε. Λέω, που έχω μπει, λέω, συγκρόμενο. Ήμουν σε βάση από πού να κρατηθώ. Με την Ελένη φοβήθηκαν πάρα πολύ. Έτρεχε πάρα πολύ αυτός ο οδηγός. Λέω, δεν ξέρω να μπαίνω ρε σου, τα ποδαράκια μου, λέω, ασφαλέστερα. Μπορεί που μένω μακριά στην Πέτρινη να παίρνω το Α13, να κατεβαίνω στο και μετά να παίρνω το χρήμα να έρθω μέσα στο σχολείο. Αλλά τρέχουν πάρα πολύ. Δεν είναι να τους εμπιστεύεσαι.
2: Ναι.
1: Ένας παππούς φώναζε έκθεση. Γιατί τρέχατε, λέει, τόσο γρήγορα. Ήταν σε βάση. Λέω, οκ. Αυτή η νεολαία, ναι. Έχει χαλάσει η δικιά μας γενιά, ναι. Τελείως. Δηλαδή, που είναι, μετά από εμάς τι θα γίνεται. Άμως. Θα πεθάνουμε εμείς, θα έρθει άλλη γενιά, θα γίνεται...
3: Τα ρομπότ.
1: Τα ρομπότ, άσα να πάνε. Η τεχνολογία φουλ και εξωγήνει ακόμα.
2: Θα δούμε στα κομμαντήρια ρομπότ να δουλεύουν, όχι άνθρωποι.
1: Έλατε. Να πάω να κουρευτείς και δεν θα σε κουρεύει κομμόντρια, θα σε κουρεύει το ρομπότ. Που καταντήσαμε. Πλέον η τεχνολογία είναι σε άλλο επίπεδο.
3: Να βλέπεις αμάξια παιδά.
1: Ήταν ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα από εκεί που δεν υπήρχαν, ήταν μόνο... Όταν δεν είχες βενζίνη, πώς και εμείς το αυτοκίνητό σου και πας. Αλλά τώρα το φορτίζεις, το αφήνεις και πας την άλλη μέρα. Άλλο και τούτο.
2: Ναι.
1: Να ανοίξει την τηλεόρασή σου, να πάει να χαζέψει μια ταινία, μια σειρά, να περιμένει να αρχίσει η σειρά σου. Διαφημίσει φουλ, πάρα πολύ. Δεν το γλιτώνει αυτό. Να ακούσει εσύ βιασμού κάθε μέρα, σκοτωμή. Άλλο να φτωχνάει από το γιο του μπαλκόνι, δηλαδή. Δεν ακούμε κάθε μέρα
2: και τίποτα. Να γλιτώνει φουλ.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Χαμός γίνεται. Δηλαδή, έχω φτάσει σε επίπεδο να μην ξανανοίξω την τηλεόραση.
2: Και όχι μόνο να σκοτώσουν τη γυναίκα τους, αλλά και τα παιδιά τους που δεν φταίνουν σε τίποτα.
1: Αυτό. Κάποιος αυτό που το πας.
3: Αυτό και ζω.
2: Τα λυπάμαι ώρες σε ώρες.
3: Ναι. Και μετά τους βάζουμε.
1: Γιατί το καλοκαίρι με τις φωτιές όλη την ώρα, ο πάνω βάζουν ναι. Φωτιές, μετά.
2: Αυτό είναι ό,τι χειρότερο για το για το περιβάλλον μας.
1: Ναι, γιατί κάποιοι που μένουν και κοντά σε δάσος είναι ακόμα χειρότεροι, γιατί χάνουν τα σπίτια τους.
2: Και αυτό.
3: Και μετά το χειμώνα πάλι πλημμύρες.
1: Ναι. Το χειμώνα οι πλημμύρες που φτάνουν το νερό μέχρι πάνω.
2: Όλο κάτι θα βρούνε για να καταστρέψουν τα σπίτια μας. Στο τέλος θα σκοτώσουν και εμάς. Δυσάρεστα μόνο.
1: Ναι, ευχάριστα καθόλου. Δεν πρέπει να πεις να ακούσει ένα θετικό. Α, σήμερα έγινε. Αυτό και αυτό, ή βγήκε ένα κορίτσι και πήγε κέρδισε ένα μετάλλιο.
2: Ναι.
1: Στους Ολυμπιακούς να πούμε. Όλο δεν δυσάρεστα ακούμε. Βαρέθηκα αυτή την τηλεόραση. Νιώθω ότι αυτή η ζωή που ζούμε είναι δυσάρεστη. Δεν την ευχαριστιέσαι. Να θες να κάνεις ένα βήμα από το σπίτι σου και να κοιτάς πίσω μπορείς. Σου, να μην έρθει άλλος και σε χτυπήσει. Είναι
2: σε βιάση. Ναι.
1: Εντάξει, οκ, okay. Να βγαίνει με βόλτες το ένα, να διασκεπάνε από την άλλη, τι μπορείς να το ευχαριστηθείς. Νιώθω ότι κάτι θα σου συμβεί, κάποιος θα σε πειράξει ή κάποιος άρχισε να σου κάνει έτσι από το τίποτα, να σε σπρώξει. Δεν το ευχαριστιέσαι. Πάντα βγαίνεις με φόβο έξω, ότι ναι. Τι θα μου τύχει και τι θα γίνει και τι ώρα πρέπει να πάω σπίτι μου. Είναι...
2: Δυστυχώς είναι έτσι.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θα πρέπει να είμαστε σε αυτή τη γενιά. Έπρεπε να είμαστε στη καλύτερη ηλικία, τη μικρότερη, του δημοτικού. Ναι. Εκεί δεν υπήρχαν αυτά. Ούτε καν το κινητό. Πήσαμε με τα παιχνίδια μας, πήσαμε με τους γονείς μας. Δεν είχαν το φόβο. Α, τι ώρα θα γυρίσει το παιδί μου σπίτι. Α, είσαι καλά. Δηλαδή, ένα ταξίδι να πας. Και να οι γονείς σου να είναι πάνω από ένα κινητό. Να λέει, έφτασε τώρα το παιδί μου, είναι καλά. Όπως και στα τέμπη, δεν είδες τι έγινε. Ναι. Τι γράφανε. Είναι ένας φόβος. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις πλέον. Και ειδικά άμα δεν παίρνεις το κινητό σου μαζί για να καταλάβει. Α, το παιδί μου έχει το κινητό μαζί. Εντάξει, θα το πάρω τηλέφωνο, δεν έφτασε. Α, δεν το έχεις και το έχεις στο σπίτι. Και οι γονείς σου. Αγώνονται. Α, τι έγινε τώρα το παιδί μου, θα έφτασε. Ή έρχεται σπίτι. Ή θα μείνει σε κάναν φίλο. Τι είναι κάπως. Αγώνονται με το παραμικρό πλέον οι γονείς. Πάρα πολύ. Ή το άλλο. Να είσαι στο σχολείο, διαβάζει το παιδί μου. Συμμετέχει σε δραστηριότητες, κάνει πράγματα. Και γυρνάς στο σπίτι και λες, ναι, ναι, αλλά έρχονται μετά οι γονείς στο σχολείο, μιλάμε με τους καθηγητές, και οι καθηγητές λένε άλλα πράγματα. Γιατί απογοητεύονται οι γονείς. Τραβάμε χίλια πράγματα σε αυτή την κοινωνία.
3: Ναι,
2: δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και εμείς πρέπει να τα δεχτούμε.
1: Και μετά σου λένε να τελειώσεις το σχολείο, να σπουδάσεις, να είσαι πιο ανεξάρτητη, να κάνεις τη δική σου οικογένεια. Πώς να κάνω τη δική μου οικογένεια με αυτά που βλέπω. Είναι άσχημο. Δεν θέλω δηλαδή σε κάποια φάση να κάνω παιδί. Ναι, η αδερφή μου τώρα ετοιμάζει να κάνει οικογένεια. Εγώ σκέφτομαι αύριο μεθαύριο πώς είναι η ανεψιά μου με αυτή τη νεολαία που ζούμε. Θα έχω ένα φόβο.
2: Ναι.
1: Και πιο πολλοί αδερφοί μου που θα είναι μάνα. Θα λέει, τι να κάνει το παιδί μου τώρα. Θα σκέφτεται, θα φτάνει το μυαλό σε πολύ αρνητικά πράγματα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ακούμε και τίποτα. Και έξω που βγαίνουμε τα βλέπουμε, τα ζούμε. Ή και στην τηλεόραση κάνα 5 λεπτά λένε κάπου κάτι. Α, πιάσαμε φωτιά εκεί. Έγινε σε αυτό το εργοστάσιο έκρηξη. Να αλλάζεις κανάλι, θα ακούσει κάτι διαφορετικό.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σκαρδούλα μου.
4: Τίποτα. Απλά είμαι λίγο κουρασμένος.
5: Τι σε απασχολούν, παιδί μου?
6: Έχω πολύ διάβασμα. Πάω στο δωμάτιό μου.
7: Είσαι πολύ σιωπηλή τελευταία. Συμβαίνει κάτι?
8: Πώς να τους πω πόσο μόνη νιώθω?
4: Γεννάνε όλοι μαζί μου και με κορυδεύουν πίσω από την πλάτη μου.
9: Με πονάει συνέχεια η κοιλιά μου, το κεφάλι μου. Θέλω να πάω σπίτι. Δεν θέλω να πάω σχολείο. Στα διαλύματα αγκαλιάζω το δέντρο της αυλής. Γι' αυτό μόνο σαν και εμένα.
10: Δεν τα μάτω ποτέ την γλώσσα τους. Γιατί φοντάμε να μιλήσω. Θέμε πάντα ένα τένος.
11: Δεν καταλαβαίνουν πως είναι να ζεις χωρίς γονείς. Με αποφεύγουν.
12: Κάνουν τα φθαρμένα μου ρούχα, σαν να φοράω την ταμπέλα του φτωχού.
13: Μου σκίζουν τις εργασίες γιατί απλά μου αρέσει το διάβασμα.
14: Να τους πω πώς με παίρνουν τα γυαλιά στο διάλειμμα.
15: Η τελευταία σου εργασία ήταν εξαιρετική. Σε θαυμάζω που προσπάθησες τόσο.
16: Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο?
17: Πάμε μια μέρα μαζί στη βιβλιοθήκη.
18: Ποτέ δεν πρόσεξα τα ρούχα σου, μόνο το χαμόγελό σου.
19: Να νιώθεις πολύ μόνος, θέλεις να παίξουμε στο διάλειμμα.
20: Μου αρέσαν πολύ τα γυαλιά σου, σου πάνε.
21: Μιλήσει για τη χώρα σου, με ενδιαφέρει πολύ.
22: Αίματα και ζούλες λέξεις.
23: Καλώ ήσουμε ένα φίλο στο σπίτι.
24: Είναι άριστα!
25: Μ' αρέσει να βλέπω το χαμόγελό μου στο καθρέφτη, μου θυμίζει τους φίλους μου.
26: Γύρισα! Τι έχουμε για φαγητό?
27: Ανυπομονώ να πάω αύριο στη σχολή να δω τους συμμαθητές μου. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
28: Δεν φύγει ο πόνος, δεν έχω ξανανιώσει πιο υπέροχα.
29: Παρακαλώ, ελάτε γρήγορα γιατί ο πατέρας μου εδώ και μια ώρα τσακώνεται με τον γείτονα!
30: Γιατί δεν θέλω να μας επανέλθει νωρίτερα?
29: Γιατί νωρίτερα ανικούσε!
31: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
32: Όταν γυρνούσα στο εξαμενό μέσω λεωφορείο, κάθομαι και τυλιά αγόρια μπροστά μου ή κάτι έλεγαν και γελούσαν και τέτοια πράγματα, δεν έδωσε σημασία. Είπα μπορεί να πούνε μεταξύ τους κάτι. Τι να πω τώρα κάτι εγώ. Πέρασε και άκουσε κάτι και μου λέει ένας, άμα μην κατέβεις στην άλλη εστάση θα την κατεβάσω εγώ. Έκανα ένα χαμογελάκι, δεν είπα τίποτα. Και έτσι οι άλλοι γελούσαν και κάποιοι στεναχωρέθηκαν, ξέρω εγώ. Πέρασε, κατέβηκαν αυτοί τα τρία αγόρια και αυτό είναι το χειρότερο. Νιώθεις πολύ άσχημα. Και εγώ, αυτό που, και το χειρότερο αυτό ήταν ούτε ένας άνθρωπος δεν σηκώθηκε να πει γιατί του κορεδεύει. Σε ποιο λόγο. Ούτε ένας. Σας είπα αυτό, άμα θέλετε, όταν βλέπετε κανένας πρόσφυγας, άμα του κορεδεύει κάποιον, άμα θέλετε να, να ρωτήσετε εσείς γιατί, για ποιο λόγο. Όλοι είμαστε άνθρωποι, ήδη. Η γη δεν έχει γραμμές και τέτοια. Θα είμαστε μία χώρα. Η γη μία χώρα να είναι. Θα είμαστε μία χαρά έτσι να σου.
31: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
2: European School Radio. European School Radio, 24 ώρες μαζί.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με...
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν το χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή tai chi. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο... πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στευόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Με ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα, να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα, να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος, σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
5: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
5: Λοιπόν, άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά. Το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
8: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
6: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
8: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
6: Όλα άρχισαν όταν εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζουμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
6: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει: Πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ? Και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
8: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
8: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
6: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
6: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές που μας παρακολουθήσατε.

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Με την ένταξή μου στον κόσμο της εφηβείας, στράφηκα στο διαδικτυακό κόσμο. Οι ώρες ενασχόλησής μου με την ηλεκτρονική μου συσκευή αυξανόταν, ομοίως και θαυμασμός μου για τη ζωή που έβλεπα να προβάλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατέβαλα τεράστιες προσπάθειες ώστε να προσπαθήσω να δημιουργήσω καταστάσεις ίδιες με αυτές που ειδωλοποιούσα. Απομακρύνθηκα από τους φίλους μου, αγνοούσα τις υποχρεώσεις μου και το σημαντικότερο, σταμάτησα να προσέχω και να πιστεύω στον ίδιο μου τον εαυτό.
5: Πριν από κάποια χρόνια, όταν ήμουν φοιτήτρια και έμενα στο δικό μου σπίτι ολομόναχη, αποφάσισα να αγοράσω έναν υπολογιστή και να κατεβάσω κάποια βίντεο παιχνίδια. Στην αρχή, κατέβασα ένα-δυο και έπαιζα για την πλάκα μου. Όμως μετά, εξαρτήθηκα τόσο πολύ που είχα την επιθυμία να γίνω καλύτερη. Με αποτέλεσμα να κατεβάσω ακόμη περισσότερα. Και αφού έμενα μόνη μου, δεν ήταν και οι γονείς μου παρόντες να με συγκρατήσουν. Με αποτέλεσμα να παραμελήσω τα πάντα. Τη σχολή μου, τον εαυτό μου, τα χόμπι μου, τα πάντα. Όταν με είδε η μαμά μου σε τέτοια κατάσταση, μου πήρε τον υπολογιστή και προφανώς το χάρισε στο μικρό μου αδερφό. Από τότε, φροντίζω πάλι τον εαυτό μου. Και έχω αφοσιωθεί σπουδές.
6: Την περίοδο του lockdown και λίγο πιο μετά, ήμουν αρκετά εξαρτημένη από το διαδίκτυο. Από τη στιγμή που ξυπνούσα, άνοιγα το PlayStation μέχρι να φάω και μετά το ίδιο μέχρι το βράδυ. Είχα αφήσει τον εαυτό μου παραμελημένη, έχοντας μόνο το μυαλό μου στο ίντερνετ. Ύστερα από ένα άσχημο συμβάν που για να μην χάσω το βιντεοπαιχνίδι, δεν πρόλαβα να πάω και να κάνω την ανάγκη μου. Τότε κατάλαβα τι έκανα και καιρό με το καιρό άλλαξα με αυτόν τον μίζερο τρόπο ζωής, πηγαίνοντας στη ζωή μου από το καλό στο καλύτερο.
7: Με τον ερχομό της καραντίνας και του κλεισίματος, σιγά σιγά μπήκαν στη ζωή μου και τα διαδικτυακά παιχνίδια με φίλους. Με το πέρασμα του χρόνου ένιωσα ότι έχανα τον εαυτό μου. Έκοψα κάθε επικοινωνία με τους φίλους μου, ακόμα και με την οικογένειά μου. Ήμουν πολύ νευρικός, δεν είχα όρεξη ούτε καν να φάω και ακόμα και στα όνειρά μου ζούσα σε μια εικονική πραγματικότητα. Μετά από πολλές προσπάθειες των γονιών μου αλλά και δικές μου, κατάλαβα ότι η ζωή είναι έξω από τις οθόνες, έξω από τους εθισμούς και τις εικονικές πραγματικότητες.
4: Πριν από μερικές ημέρες, είχα κάνει μια παραγγελία από ένα διαδικτυακό κατάστημα και περίμενα την παραλάβω. Έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό μου που με ενημέρωνε ότι η εταιρεία Courier δεν είχε τη σωστή διεύθυνση και δεν μπορούσε να παραδώσει το δέμα. Μου πρότεινε να καταχωρήσω τα στοιχεία μου και τη σωστή διεύθυνση, πράγμα το οποίο έκανα και εγώ πιστεύοντας ότι η ειδοποίηση είναι αληθινή. Μετά την καταχώρηση των στοιχείων, ζητήθηκε να πληρώσω ένα ποσό ως επιπλέον έξοδα για την αποστολή. Αυτό το σημείο με προβλημάτισε έντονα και δεν το προχώρησα. Αποδείχτηκε ότι υπήρχε μια διαδικτυακή απάτη.
8: Για να αντιμετωπίσω αυτόν τον εθισμό, αποφάσισα να θέσω περιορισμού στον χρόνο που περνάω στο διαδίκτυο. Να αφιερώσω συγκεκριμένες ώρες που θα είμαι στο κινητό. Να αξιοποιήσω διαφορετικά το χρόνο μου πιο δημιουργικά. Ελπίζω να καταφέρω να βρω λύση στο πρόβλημά μου, αφού κάθε μέρα θα κάνω ένα βήμα στο οποίο θα με φέρει πιο κοντά στο στόχο μου.
9: Γεια σας, είμαι ο Σωτήρης. Από το 6ο σχολείο Λιβαδιάς. Και θα σας πω την ιστορία του ωραίου βοσκού και του πρόβατου. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βοσκός. Του άρεσε να βόσκει τα αρνιά του και να τα κουρεύει. Όμως όταν δεν τα κούρευε ήταν λυπημένος και έπαιζε φλογέρα. Και μετά από λίγη ώρα τα αρνιά του εξαφανίστηκαν και τα αναζητούσε και στο τέλος τα χάσε. Και μετά τα βρήκε και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τέλος. Είμαι ο Σωτήρης από την πρώτη δημοτικού στο το σχολείο Λιβαδιάς. Γεια!
10: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
11: Αγαπητοί επιβάτες, καλώς ορίσατε στη μαγευτική πτήση της φιλίας από το αεροδρόμιο της γνωριμίας με προορισμό το αεροδρόμιο της αληθινής φιλίας. Το αεροπλάνο θα απογειωθεί σύντομα. Παρακαλώ προσδεθείτε για απόλυτη ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ελπίδα. Το προσωπικό μας θα είναι σύντομα κοντά σας.
12: Τι θα θέλατε να πιείτε?
13: Θα ήθελα ένα τσάι με μια κουταλιά εχεμήθεια, μια κουταλιά αλληλεγγύη και μισή κουταλιά προδοσία.
12: Συγγνώμη, προδοσία είπατε. Με συγχωρείς πολύ, συγγνώμη κιόλας. Αυτό το συστατικό δεν ταιριάζει. Παρακαλώ, παραμείνετε ψύχρεμοι. Το μόνο που χρειάζεται είναι η αναγνώριση του λάθους και μια συγγνώμη.
13: Ζητώ συγγνώμη από όλους σας.
14: Αγαπητοί επιβάτες, σας ενημερώνουμε ότι οι αναταράξεις αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη επιτυχία, καθώς είναι γνωστό ότι μετά από κάθε βροχή και δυσκολία υπερισχύει ο ήλιος και η αγάπη. Εξάλλου, το ουράνιο τόξο πάντα εμφανίζεται στο τέλος. Φτάσαμε με επιτυχία στο αεροδρόμιο της Φιλίας χάρη στην κατανόηση, την αλληλοβοήθεια και τη συνεργασία όλων μας. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα.
10: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Σε μια εποχή αβεβαιότητας.
1: Σε μια εποχή γεμάτη κινδύνους και πειρασμούς.
2: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν. Που τίποτε δεν μένει σταθερό.
3: Που δεν ξέρεις πού να στηριχθείς.
4: Που δεν ξέρεις ποιον και τι να εμπιστευτείς.
0: Που ψάχνεις να βρεις προορισμό και σκοπό ζωής.
1: Υπάρχει μία αξία. Σταθερή και αναλύωτη.
5: Η φιλία.
2: Ο κόσμος το ξέρει από παλιά. Δεν λέει άλλο το λαός, ο καλός ο φίλος, τη φουρτούνα φαίνεται. Λέει και κάτι άλλο ο λαός. Πες μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι.
3: Στηρίζω τη φιλία.
4: Επενδύω στη φιλία.
0: Νοιάζομαι και βοηθώ.

Κάθε ξημέρωμα με έβρισκε να χαζεύω απέναντι. Για άλλη μια φορά, εκείνη την κρυπόλη κατοικία. Ειδικά εκείνο το μοντέρνο διαμέρισμα με τις μαριονέτες στο μπαλκόνι που κάθε τόσο ανέβαιναν στα κάγκελα και χαμογελώντας πηδούσαν στον δρόμο. Και εσύ όλο κατέβαινες μες στο baby doll σου νευριασμένη και τις μάζευες και τις μάζανες και οι γείτονες γελούσαν μαζί σου. Εγώ όμως ποτέ μου δεν γελάσα. Το αντίθετο, σαν νιώθω. Σαν νιώθω λυσκήσουν μέσα μου. Λες κι είχες πιάσει αγκαλιά την καρδιά μου. Πήγα να πεθάνω τη μέρα που έφυγες. Φόρτωσε ένα φορτηγό όλα τα πράγματά σου. Θεέ μου, είχες τόσα πολλά πράγματα και εγώ είχα τόσα πολλά να σου πω. Τόσα που ίσως μια ζωή να μην έφτανε.

0: ξέρεις που μπορείς να τους δυναμείς ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας Radio.

0: απολαύστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Είμαι ένα άτομο με αναπηρία. Μπορεί να βλέπεις το αμαξίδιό μου, τη συμπεριφορά μου ή την κίνησή μου που δεν είναι συνηθισμένη. Όμως, άκουσέ με. Είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Περπατάμε σε έναν κόσμο που δεν έχει φτιαχτεί για εμάς. Σκαλιά που δεν οδηγούν πουθενά για μας. Πόρτες που κλείνουν πριν προλάβουμε να περάσουμε. Βλέμματα γεμάτα ίκτο ή χειρότερα αδιαφορία. Όμως, είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Είμαστε άνθρωποι με όνειρα, φιλοδοξίες και αγάπη για ζωή. Όταν μας δεις, μη σταθείς μόνο στην εξωτερική εικόνα. Δες τη δύναμή μας, δες τον αγώνα μας, δες τις στιγμές που πέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε. Κοίτα μας τα μάτια, εκτιμάμε κάθε μικρή νίκη, νιώθουμε πιο δυνατοί κι ας μην το περιμένει κανείς από εμάς. Δες τη φωτιά που καίει μέσα μας. Νιώσε μας και θα καταλάβεις. Είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Είμαστε το ίδιο με σένα.

0: Αγόρι μου.
1: Μαγαλιανή.
2: 3 Δεκεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
3: Αν η Αργυρό ερχόταν στο σχολείο μας, θα έπρεπε να κάνουμε μεγάλες αλλαγές.
4: Η Αργυρό είναι ένα κοριτσάκι που είναι σε αναπηρικό καροτσάκι. Στην είσοδο του σχολείου δεν θα φορούσε το καροτσάκι, γιατί η πόρτα είναι λίγο μικρή. Ούτε από την πόρτα της τάξης θα χωρούσε, επειδή το καροτσάκι είναι πιο μεγάλο από το.
5: Βοηθήσουμε την Αργυρό. Ο ένας τρόπος είναι να σηκώσουμε το αμαξίδιο με τη βοήθεια των παιδιών. Ο άλλος τρόπος είναι να ζητήσουμε από το κράτος να φτιάξουν ειδικές μπάρες για τους ανθρώπους με γεννητικά προβλήματα.
4: Τα παιδιά με αναπηρικό καροτσάκι χρειάζονται συγκεκριμένες τουαλέτες. Όχι σαν αυτές που πηγαίνουμε εμείς.
6: Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε την Αργυρό, επειδή δεν θα την.

0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Μια φορά και έναν καιρό, ένα αστέρι μαγικό έπεσε από τον ουρανό με έναν σκοπό. Το δέντρο της φιλίας να καλλιεργήσει, με σπόρους αγάπης τη γη να γεμίσει. Τα κλαδιά του άνθιζαν μιας πανδημία φιλίας και ομορφιάς. Κάθε φίλο και ένας φίλος, κάθε φίλος βάλσαμο στην καρδιά. Το δέντρο ανθίζει ασταμάτητα πια, γεμίζει τη γη με τις φιλίας τα κλαδιά. Ελπίδα και όνειρα μαζί σε μια μεγάλη αγκαλιά. Κάθε φίλο και ένας φίλος, κάθε φίλος και τέλος στη μοναξιά.
0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
4: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
5: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
6: και podcast.
5: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
6: το ταλέντο,
5: τη δημιουργικότητά τους.
6: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
5: Το κάνουν ακουστεί.
6: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
5: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
6: Μαθητικό διαγωνισμός.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Πώς έχουμε βάλει πολύ θόρυβο στη ζωή μας. Σκέφτηκες ποτέ πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι η ζωή σου?
1: Παιδιά, δεν θα πιστέψετε τι μου είπε ο πατέρας μου χθες το βράδυ. Καθόμασταν στο σαλόνι, εγώ ήμουν στο Instagram, κλασικά, και με κοιτάζει με ένα βλέμμα και μου λέει: «Ξέρεις, εγώ στην ηλικία σου όχι απλά δεν είχα Instagram, δεν είχα καν κινητό».
2: Μια στιγμή, τι εννοείς? Δεν είχε για μία μέρα, για ένα Σαββατοκύριακο, για μία εβδομάδα?
1: Όχι ρε, γενικά.
2: Καθόλου. Ούτε ένα παλιό με κουμπιά, ούτε για να παίζει ένα φιδάκι.
1: Ούτε γι' αυτό.
2: Μα τι έκανε, τιμωρημένος ήταν?
1: Τότε δεν είχε κανένας, ούτε η μεγάλη, ούτε καν ο Άι Βασίλης έφερνε τέτοια δώρα.
2: Καλά, και πώς συνεννοούνταν?
1: Μου είπε ότι αν ήθελε να βρει τους φίλους του, έπρεπε να πάρει στο σταθερό και συνήθως το σήκωνε κάποιος από τους γονείς του.
2: Και μήνυμα πώς έστελναν?
1: Με αυτά που σου λέω δηλαδή, εσύ κατάλαβες ότι από κάπου μπορούσαν να στείλουν μηνύματα? Πήγαιναν από το σπίτι τους και σφύριζαν κάτω από τον μπαλκόνι τους. Αφού δεν έκαναν και σήματα καπνού, πάλι καλά.
0: Φανταστείτε το λίγο. Μια ζωή χωρίς κινητό, χωρίς ίντερνετ, Google Maps, χωρίς ειδοποιήσεις, χωρίς να ξέρεις ανά πάσα στιγμή που είναι οι άλλοι. Να θες να πεις στους φίλους σου που είσαι, και αντί να στέλνεις πινέζα, να τους λες ότι σε 3 ώρες θα είσαι δίπλα στο περίπτερο μετά τη γέφυρα. Μοιάζει με σενάριο ταινίας τρόμου, ή μήπως όχι?
2: Σου έχω και χειρότερο. Να έχεις μόνο 4-5 φίλους αντί για 456.
0: Αλήθεια, εσύ πιστεύεις ότι έχεις 456 φίλους? Όλους αυτούς τους συναντάς, επειδή μπορείς να τους στείλεις μήνυμα ποια ώρα θες, όπου και αν βρίσκονται? Αυτό δεν σας κάνει φίλους.
2: Τώρα εδώ, άδικο δεν έχεις.
1: Πάντως ο πατέρας μου είπε ότι ακόμη και χωρίς κινητά, μια χαρά είχαν φίλους, γνωστούς, παρέες, και μπορούσαν να συναντιούνται και να κάνουν ένα σωρό πράγματα.
0: Αυτοί μπορούσαν, γιατί έτσι έμαθαν. Έχετε αναρωτηθεί τι θα γινόταν σήμερα, αν για κάποιο λόγο εξαφανίζονταν τα κινητά τηλέφωνα και μαζί τους όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιούμε?
2: Να ένα θέμα με ενδιαφέρον. Τι λέτε, το συζητάμε?
0: Ναι, αλλά καλύτερα να βάλουμε τα κινητά μας στο αθόρυβο. Μήπως να τα κλείναμε κιόλας? Να μπορέσουμε να σκεφτούμε και να κουβεντιάσουμε πιο ήσυχα. Νομίζω ότι μόλις βρήκαμε μια αρνητική επίδραση της χρήσης των κινητών. Αν χτυπάνε συνεχώς, πώς να συγκεντρωθείς? Μήπως να ανεβάσουμε την πρόκληση? Τι θα λέγατε να ζήσουμε μια εβδομάδα χωρίς κινητά?
1: Οκ, ας το δοκιμάσουμε, αλλά όχι από σήμερα. Είναι Πέμπτη και πρέπει να βγω το Σάββατο.
0: Και τι μας εμποδίζει να τα κάνουμε όλα αυτά? Νομίζετε ότι οι γονείς μας που δεν είχαν κινητά δεν τα έκαναν όλα αυτά και ακόμα περισσότερα? Δεν έβγαιναν το Σάββατο, νομίζετε? Είχαν βρει άλλους τρόπους να τα κάνουν.
2: Ναι, σωστά. Ξέχασα. Πήγαιναν κάτω από το σπίτι των φίλων τους και σφύριζαν. Για την εποχή το έλεγες και μήνυμα. Αλλά εμείς δεν μένουμε καν κοντά. Πώς θα γίνει?
0: Αυτή είναι η πρόκληση. Τι μας εμποδίζει να κανονίσουμε από τώρα την επόμενη κοινή δραστηριότητά μας?
2: Και πώς θα ξέρουμε από τώρα τι ώρα ακριβώς θα μπορούμε?
0: Ίσως η ευκολία που προσφέρει η τεχνολογία μας έκανε να αποκτήσουμε κακές συνήθειες. Για παράδειγμα, ίσως λέμε εύκολα ότι θα συναντηθούμε κάποια συγκεκριμένη μέρα και ώρα, χωρίς να σκεφτούμε αν όντως μας βολεύει, γνωρίζοντας ότι εξίσου εύκολα μπορούμε να το αλλάξουμε και μάλιστα όσες φορές θέλουμε, με ένα μήνυμα ή με πολλά πανωτά μηνύματα. Τόσο απλά.
2: Έτσι είναι. Ο πατέρας μου μου είπε ότι ακόμα και ως φοιτητές μπορούσαν να κανονίσουν την επόμενη συνάντηση για την Παρασκευή και όταν ερχόταν η μέρα και η ώρα της συνάντησης, έκαναν ό,τι έπρεπε για να είναι συνεπείς σε όσα είχαν κανονίσει.
1: Ναι, αλλά μπορεί πάλι κάτι να τύχει που να μας εμποδίσει να είμαστε συνεπείς.
0: Συμβαίνουν και αυτά, αλλά σε κάποιους, κάποιες στιγμές και όχι πάντα. Πολλές φορές αυτό που μας καθυστερεί είναι ασήμαντο, όπως για παράδειγμα το να χάνουμε χρόνο παίζοντας με το κινητό.
1: Σαν να λέμε πρώτα κάνουμε τη ζημιά με το κινητό και μετά τη διορθώνουμε πάλι με το κινητό. Τουλάχιστον πρέπει να το παραδεχτούμε. Η χρήση του κινητού μας κάνει αρκετά κοινωνικούς.
0: Α, ναι, σωστά. Να τι πάλι 456 φίλοι. Τι ακριβώς μας κάνει κοινωνικούς? Τα εκατοντάδες μηνύματα που ανταλλάζουμε με τους δικτυακούς μας φίλους, που πολλούς από αυτούς δεν τους έχουμε συναντήσει καν. Για να μην αναφερθώ και στο περιεχόμενο των μηνυμάτων. Φατσούλες. Ίσως το πρόβλημα με το χρόνο να είναι γενικότερο και να μην σχετίζεται μόνο με τη διαχείριση του χρόνου, αλλά και με το πώς αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Μην μου πείτε ότι πολλές φορές δεν ξεχνιόμαστε με τις ώρες στον καναπέ, με το κινητό μας, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πόσα όμορφα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε αντί γι' αυτό. Έχετε σκεφτεί πόσο περισσότερο χρόνο θα μπορούσαμε να περάσουμε με τους φίλους μας, τους συγγενείς μας ή να κάνουμε και κάποιο χόμπι?
1: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές μπορεί να ξεχαστούμε περνώντας και καλά ευχάριστα το χρόνο μας με το κινητό, κυρίως στο ίντερνετ. Ίσως πάλι είναι ένας ευχάριστος τρόπος για να περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο.
0: Θες να πεις ότι οι γονείς μας και όλοι οι άνθρωποι που έζησαν την εφηβική τους ηλικία χωρίς κινητό τηλέφωνο ή ίντερνετ δεν περνούσαν ευχάριστα στον ελεύθερο χρόνο τους? Μήπως ταυτίζουμε επικίνδυνα τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας με την ευχαρίστηση? Δεν λέω ότι κάνουμε κάτι δυσάρεστο όταν παίζουμε με το κινητό, αλλά μήπως ο χρόνος έχει χάσει για μας την αξία του και περνάμε ώρες ολόκληρες χρησιμοποιώντας το, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πόσα όμορφα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε αντί γι' αυτό?
1: Μα μπορούμε να κάνουμε τόσο ευχάριστα πράγματα με αυτό. Να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να δούμε μια ταινία.
0: Ή μια σειρά. Και δεν εννοώ ένα επεισόδιο, αλλά μια ολόκληρη σεζόν, χωρίς διακοπή φυσικά. Όσο για το διάβασμα, μάλλον πρέπει να μας πεις πότε διάβασες ένα ολόκληρο βιβλίο μέσα από το κινητό σου και αν το έκανες, να μας πεις αν ήταν η ίδια εμπειρία με το να διαβάζεις ένα πραγματικό εκτυπωμένο βιβλίο. Μπορείς να μας πεις επίσης αν κατάφερες να ασχοληθείς με το αγαπημένο σου σπορ μέσα από το κινητό. Αλλά τι λέω, ξέχασα. Πέρασες τόση ώρα την τελευταία εβδομάδα παρακολουθώντας ειδήσεις και αγώνες της αγαπημένης σου ομάδας.
1: Δεν έκανα μόνο αυτά. Διάβαζα κιόλας. Εκεί να δεις πόσο βολεύει το κινητό. Δεν χρειάζεται να χάνεις τα βιβλία και τα τετράδια. Μόνο με μερικά κλικ, μερικά αγγίγματα, λίγο scroll και έτοιμος. Και αν κάτι σε προβληματίζει, λύσεις υπάρχουν. Μηχανή αναζήτησης, τεχνητή νοημοσύνη. Όλα πολύ γρήγορα και εύκολα, χωρίς καν να σηκωθείς από το κρεβάτι ή να αφήσεις το κινητό σου και κυρίως χωρίς αν χρειαστεί να βγεις από το σπίτι σου. Ρώτησα και τον πατέρα μου να μου πει πως διάβαζαν όταν ήταν στην ηλικία μας. Ό,τι χρειάζονταν πέρα από τα βιβλία τους έπρεπε να το βρουν ρωτώντας ή ψάχνοντας σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες και αν δεν είχαν έπρεπε να πηγαίνουν σε κάποια βιβλιοθήκη. Ας πω όταν έβλεπαν κάτι ενδιαφέρον έπρεπε να το αντιγράψουν σε τετράδιο αντί απλώς να βγάλουν μια φωτογραφία.
2: Σίγουρα η χρήση του κινητού τηλεφώνου και της τεχνολογίας γενικότερα μας βοηθάει πάρα πολύ. Φτάνουμε εύκολα και γρήγορα σε πληροφορίες. Είναι εύκολο να τις καταγράψουμε, να τις οργανώσουμε, ακόμα και να τις παρουσιάσουμε. Μπορεί όντως μερικές φορές να βαριόμαστε να διαβάσουμε ένα κείμενο και να προτιμάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο για να μάθουμε κάτι.
0: Η ευκολία λοιπόν, μήπως τελικά τις δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα? Μήπως κάποιες φορές που έχουμε να κάνουμε μια εργασία ή να λύσουμε μια άσκηση, αντί να μελετήσουμε, έστω με τη βοήθεια της τεχνολογίας, καταφεύγουμε στην εύκολη λύση και ζητάμε από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να μας δώσουν τη λύση έτοιμη? Μήπως πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίπτωση όπου η ευκολία που παρέχει η τεχνολογία μας δημιουργεί κακές συνήθειες?
1: Ίσως να μην είναι θέμα ευκολίας, αλλά αποτελεσματικότητας και κυρίως εξοικονόμησης χρόνου. Μαθαίνω καλύτερα μέσα από ένα βίντεο που βλέπω σε σχέση με το να διαβάσω κάτι, ειδικά αν είναι κάτι μεγάλο.
0: Όλα αυτά μπορούν να σε κάνουν να εξοικονομήσεις χρόνο, αλλά ταυτόχρονα περιγράφουν και μια κάπως πιο επιφανειακή σχέση με το αντικείμενο μελέτης. Όταν γράφεις ή αντιγράφεις με το χέρι στο τετράδιο, θυμάσαι καλύτερα. Όταν απλώς φωτογραφίζεις ή σκανάρεις τις λέξεις, δεν τις εμπεδώνεις. Συμφωνώ ότι εύκολα βρίσκεις πληροφορίες και επίσης γρήγορα κάνεις copy-paste, αλλά πόσο χρόνο αφιερώνεις για να τις αξιολογήσεις, να τις επεξεργαστείς και να τις κάνεις πραγματικά δικές σου? Μήπως τελικά η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας κάνει τη σχέση μας με τη γνώση πιο επιφανειακή και λιγότερο ουσιαστική? Μήπως η τεχνολογία είναι πολύ καλή για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες, αλλά δεν βοηθά και τόσο στην εμπέδωση της γνώσης? Όσο και την εξοικονόμηση χρόνου, και αυτό το συζητάμε. Ίσως είσαι από τους λίγους που ανοίγουν το κινητό τους τηλέφωνο για να μελετήσουν ένα χάρτη ιστορίας και δεν μπαίνουν στον πειρασμό να δουν τις ειδοποιήσεις στο Instagram και να απαντήσεις στα μηνύματα που έρχονται στα μάτια. Αλλά ξέχασα, εξοικονομούν και οι άλλοι χρόνο με την τεχνολογία και έχουν την ευχαίρεια να στέλνουν και να παίρνουν μηνύματα συνεχώς.
2: Αν κατάλαβα καλά, κανείς μας δεν είναι κατά της χρήσης κινητών τηλεφώνων ή της τεχνολογίας γενικότερα, αλλά κατά της υπερβολικής και ανούσιας χρήσης της. Είμαι σίγουρη ότι κανείς μας δεν βρίσκει τίποτα κακό στο να δημιουργούμε μια εκπαιδευτική εφαρμογή με τη χρήση του κινητού μας, να βρίσκουμε μια πληροφορία με αυτό ή να συμμετέχουμε σε ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι με άλλους συμμαθητές μας.
0: Σίγουρα, το βέβαιο επίσης είναι ότι καταφέραμε να κλείσουμε τα κινητά μας τηλέφωνα για 8 ολόκληρα λεπτά, κάνοντας μια ουσιαστική και ευχάριστη κουβέντα. Τώρα μένει να τα κρατήσουμε κλειστά για τις επόμενες 6 μέρες, 23 ώρες και 52 λεπτά.
2: Νόμιζα ότι θα το είχε.

0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Everything gonna be alright this morning.

0: ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Καλημέρα κυρία Ψαρδάκη, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πρώτον, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στα κοινωνικά δίκτυα?
2: Εγώ θα επικεντρωθώ στις επαφές με αγνώστους, να μην δεχόμαστε αιτήματα φιλίας και follows τα οποία είναι από άτομα που δεν ξέρουμε στην πραγματική ζωή. Δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να κρύβεται από πίσω. Σίγουρα υπάρχει ένας κίνδυνος με απάντες στα κοινωνικά δίκτυα, διαφημίσεις που μπορεί να είναι από καταστήματα που δεν υφίστανται, μηνύματα ή διαγωνισμοί ή οτιδήποτε παρόμοιο. Το ελέγχουμε λίγο πρώτα ή ρωτάμε και κάποιον μεγαλύτερο. Και μετά θα έλεγα και το κομμάτι της παραπληροφόρησης, όπου πολλές φορές κοινοποιούνται πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία δεν έχουμε ελέγξει ότι υπάρχουν όντως, ότι είναι αλήθεια και την έγκυρα. Και τέλος και το ιδιωτικό προφίλ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, δηλαδή πολλά παιδιά δεν ελέγχουν αν το προφίλ τους είναι δημόσιο, λόγω ρυθμίσεων των κοινωνικών δικτύων. Οπότε λίγο προσοχή και σε αυτό. Μας απαλλάσσει το ιδιωτικό προφίλ από πολλούς κινδύνους. Δεύτερη ερώτηση, το κατά πόσο...
3: Δεύτερον, είναι νόμιμο να χρησιμοποιήσουμε ψεύτικα προφίλ?
2: Στο προσωπία, έτσι λέγεται όταν παριστάνω κάποιον άλλο για τον νόμο. Και θεμητό δεν είναι, γιατί δεν είναι ηθικό να κάνουμε κακό στους γύρω μας. Ακόμα και αν έχουν κάνει κάτι, μπορούμε να τους αναφέρουμε και να καταγγείλουμε αυτό που έχει γίνει ή να μιλήσουμε σε κάποιον μεγαλύτερο.
3: Τρίτον, πώς μπορούμε να προστατευτούμε ως παιδιά στο διαδίκτυο?
2: Αλλά θα έλεγα σίγουρα, όπως είπα και πριν, για ασφαλή προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα που είναι ιδιωτικά, που είμαστε σίγουροι και σίγουρες ότι είναι ιδιωτικά. Για προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν τα κοινοποιούμε σε μεγάλο μερίδιο κόσμου, δεν κοινοποιούμε τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνά μας, τα email μας, δεν χρειάζονται όλα αυτά.
4: Και τέλος, από πού μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια?
2: Σίγουρα πρέπει να, οτιδήποτε μας συμβεί πρέπει να το πούμε σε ένα μεγαλύτερο που είναι κοντά μας, είτε είναι γονέας, φροντιστής, δάσκαλος και δαιμόνας, οτιδήποτε. Είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να ζητάμε βοήθεια από τις ίδιες τις πλατφόρμες, να χρησιμοποιούμε την αναφορά, δηλαδή το report και το blog, δηλαδή τον αποκλεισμό. Φυσικά υπάρχει και η νομική γραμμή SafeLine και η γραμμή βοήθειας Helpline, όπου στην πρώτη ζητάτε νομικές συμβουλές δωρεάν και ανώνυμα και στη δεύτερη πάλι δωρεάν και ανώνυμα λαμβάνετε ψυχολογική υποστήριξη. Και τέλος, σίγουρα για τα πολύ σοβαρά, υπάρχει και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.

0: Καλησπέρα σας. Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι κοιμούνται, τα ελληνικά αγάλματα που ταξίδεψαν σε μακρινούς τόπους ξυπνούν. Σήμερα θα ακούσουμε τις ιστορίες τους, πώς βρέθηκαν σε ξένα μέρη, ποιος τα πήρε, σε ποιο μουσείο βρίσκονται τώρα και τι ονειρεύονται για την πατρίδα τους, την Ελλάδα.
1: Είμαι ζωοφόρος της Παρθενώνα, μα κατασκεύασε οφειδίες περίπου το 340 π.Χ. Το 1801 ο Λόρος Έκλη έστειλε τεχνίτες να κάνουν εκμαγεία, αλλά στην πραγματικότητα με έκοψαν και με πήραν από την Ακρόπολη. Με φόρτωσαν στο πλοίο Μέντορ που ναυάγησε στα κύθαρα, όμως τελικά τα γλυπτά έφτασαν στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Εδώ θεωρούμε θησαυρός, αλλά εγώ θυμάμαι την Ακρόπολη, τα φεστιβάλ και την Ελλάδα.
0: Είμαι μια από τις μετόπες του Παρθενώνα. Ο Έλγιν και τα συνεργεία του με πήραν μαζί του, χωρίς ποτέ να έχει επίσημη άδεια από τον Σουλτάνο. Σήμερα με βλέπεις εδώ, στο Λονδίνο, αλλά εγώ θυμάμαι την ιστορία μου στην Αθήνα και περιμένω να έρθει η μέρα που θα ξαναβρω το σπίτι μου.

Είμαι μια από τις καριάτιδες της Ελευσίνας. Με πήραν παράνομα και σήμερα βρίσκομαι στο Fitzwilliam Μουσείο του Κέμπριτζ. Όταν ήμουν στην Ελευσίνα, στεκόμουν στο ιερό της Δήμητρας και της κόρης, μέρος των μεγάλων μυστηρίων. Εδώ οι άνθρωποι με κοιτούν σαν αρχαίο έργο τέχνης, αλλά εγώ θυμάμαι το ιερό των χώρων και τη θάλασσα και ονειρεύομαι την Ελλάδα.

Είμαι η Αφροδίτη της Μήλου, ένα από τα πιο διάσημα αρχαία ελληνικά γλυκτά. Βρέθηκα την άνοιξη του 1820 από τον Γιώργο Κεντρωτά, του σκάβοντας βρήκε τα κομμάτια μου σε 7 τμήματα. Ο Γάλλος αξιωματούχος, Ντουρβίλ και οι συνοδοί του κατάφεραν να με πάρουν στη Γαλλία, όπου με δώρησε ο βασιλιάς Λουδοβίκος 18ος στο Μουσείο του Λούβρου. Εδώ με θαυμάζουν εκατομμύρια, αλλά εγώ ονειρεύομαι τη θάλασσα και τα βράχια της Μήλου.

0: Αφροδίτη, σου λείπουν οι μυρωδιές και οι ιστορίες του Αιγαίου.
1: Ναι, Ζωοφόρε, οι άνθρωποι εδώ με βλέπουν σαν άγαλμα. Αλλά εγώ θέλω να ξαναδώ τον ήλιο της Ελλάδας.

Είμαι η Νίκη Τσαμοστράκης. Παλιά στεκόμουν πάνω στην πλώρη ενός μαργαρίνου πλοίου στο ιερόν των μεγάλων θεών, στη Σαμοθράκη. Το 1863 ο Κάρολος Σαμποάζο βρήκε τα κομμάτια μου και με πήρε στην Γαλλία. Την πλώρη μου την κατέλαβαν αργότερα οι Αστριακοί και έτσι ξανενώθηκε το άγαλμα. Και τώρα με βλέπεις στο Λούρδο. Θυμάμαι τον άνεμο, τα κύματα και ονειρεύομαι την πατρίδα μου.

Είμαι ένας κούρος από το ναό της Αφέας στην Αίγινα. Το 1811 μια ομάδα αρχαιοκαπηλών από την Ευρώπη με βρήκε και με έφερε στη γλυπτοθήκη του μοναχού. Εδώ με θαυμάζουν, αλλά εγώ θυμάμαι τα κύματα, το γέλιο των παιδιών στο νησί και το φως του ήλιου.

0: Είμαι ένας αμφορέας που φέρει υπογραφή του εξοικία, μεγάλου Αττικού αγκιογράφου. Το έργο μου δείχνει τον Αίαντα και τον Αχιλλέα να παίζουν πεσούς, το οποίο είναι ένα αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι. Βρίσκομαι στο Μουσείο του Βοτικανού, αλλά η καρδιά μου ανήκει στις ελληνικές γιορτές και τα αγάλματα που είδα στην πατρίδα μου.
1: Αγαπάμε την Ελλάδα, ελπίζουμε μια μέρα να γυρίσουμε σπίτι στον τόπο που μας γέννησε και μας έκανε αθάνατους.
2: Και έτσι, κάθε νύχτα, τα ελληνικά αγάλματα συνεχίζουν να ονειρεύονται την επιστροφή τους στην πατρίδα. Αν ακούσετε προσεκτικά, ίσως να ακούσετε και τους δικούς τους ψιθύρους.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio, the best radio in the country.
2: Τι in the country, ρε, in Europe.
3: Τι λες τώρα, in the...

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: World Radio Day 2024.
4: This is the Palini Music High School Radio Team.
5: This is Fragiscos and my friends are
3: very happy to be here.
4: Άγγελος,
6: Χρήστος,
7: Μάριος.
8: We enjoy radio because we can express our feelings.
5: Our thoughts,
3: our concerns,
4: our favorite music.
3: We enjoy radio class because it's very democratic

0: Close your PC, the true world is outside.
1: European School Radio.
2: Δώσε δύναμη
3: στη φωνή
4: των μαθητών.
5: Attention everyone! We are your radio presenters. I'm Nicholas.
6: I'm Chrysalia.
7: I'm Kyriakos.
8: And I'm Elena.
5: Please, take a moment. Turn up the volume of your radio and listen well. We are the friends, and we have a message to tell.
6: Friendship is a bond that brings you joy. It is something you share whether you're a girl or a boy.
8: It's being there in the good times or bad, and being a shoulder to cry on when you're feeling sad.
7: A shout out around the world to all of your friends. Spread love and joy. Friendship never ends.
5: To those who need a friend or feeling alone, by listening to this, we hope we have shown
6: that friendship is out there and easy to find. You just have to remember to always be kind.
8: Go out today and smile as you go. A new friend may await in someone you don't know.
7: So, hug your friends. Tell them you care and let them know you will always be there.
5: This is the message that we are expressing. Having good friends is your greatest blessing.
6: We, the presenters, giving one last call, be good to your friends, one and all.
8: Until next time, stay tuned for more. Go out there, make your friendship soar.
7: Being a true friend is the greatest gift you can give. So be the best, you only have one life to live.
1: European School Radio.
2: Δώσε δύναμη
3: στη φωνή
4: των μαθητών.
9: Να παίζουμε όλοι μαζί.
10: Μία χορομίγο έτρας.
11: Αγαπάμε όλους τους φίλους μου.
12: Να γελάμε μαζί.
13: Μοιραζόμαστε τα παιχνίδια και κάνουμε φίλο.
14: Όλοι είμαστε φίλοι και μοιραζόμαστε και παίζουμε ωραία.
15: Να είμαστε πάντα δεμένοι με το δέσμο της φιλίας.
16: Πάντα να παίζω όλοι μαζί.
17: Να έχω φίλους.
18: Να μοιραζόμαστε.
19: Να αγκαλιαζόμαστε.
20: Φίλοι.
21: Να έχουμε αγάπη.
22: Να ζούμε όλοι μαζί.
23: Να ζούμε όλοι μαζί.
24: Είμαστε αγαπημένοι.
25: Να ζούμε όλοι παρέα.
26: Αγαπάμε και φροντίζουμε ένας τον άλλο.
27: Οι φίλοι κάνουν παρέα.
28: Ζητάμε συγγνώμη.
29: Η φιλία είναι συνεργασία.
30: Να λύνουμε ψέματα.
31: Χέλβι χέλι.
32: Όταν κάποιος φίλος είναι μόνος σου, έχουν τη διάλεγη και του κάνουν παρέα.
33: Οι φίλοι μου να έχουν υγεία.
34: Παίζουμε με το φίλο μας.
35: Το παίζουμε.
36: Μιλάζομαι!
1: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Νιστάζω. Κι εγώ, γιατί ξύπνησα από τις 6:30.
2: Όντως. Εγώ σηκώνομαι 7:15.
1: Ρε, το σχολείο. Τι ώρα ξυπνάει?
3: Παιδιά! Βγάζετε αυτό το θρανίο έξω από την τάξη. Περισσεύει.
2: Hey, ποιος είσαι εσύ?
4: Έλα ρε, με ξέρεις. Είμαι πάντα εδώ. Απλά είμαι μέσα στην τάξη. Πάνω μου γράφω, μου τζουρώνουν, με καθαρίζουν και με ξαναμουτζουρώνουν. Πάνω μου έχουν πέσει δάκρυα. Πάνω μου έχουν γραφτεί απαντήσεις. Πάνω μου έχουν ζωγραφιστεί όνειρα. Μα ξέρεις κάτι? Δεν είναι όλα βαριά. Έχω ακούσει τα πιο ωραία γέλια. Έχω νιώσει χέρια να σφίγγονται από χαρά. Έχω γίνει τραπέζι φιλίας, βάση για σκισμένα χαρτιά και σαΐτες και καταφύγιο για κάποια μου τρεφότα. Το σχολείο δεν είναι μόνο άγχος και στρες. Είναι και εκείνες οι μέρες που κάποιος κατάλαβε ότι τελικά μπορεί. Μα ποια είναι αυτή? Hey!
2: Εγώ δεν μένω ποτέ ακίνητη. Πάνω μου όλοι κινούνται. Άλλοι ανεβαίνουν τρέχοντας, άλλοι κατεβαίνουν βαριά, άλλοι σταματούν για λίγο και παίρνουν μέσα. Έχω ακούσει βήματα χαρούμενα και βήματα που σέρνονται. Έχω δει παιδιά να ανεβαίνουν γεμάτα ενθουσιασμό και να κατεβαίνουν σιωπηλά. Κάθε μέρα πάνω μου αλλάζει κάτι. Μια διάθεση, μια σκέψη, μια απόφαση. Και ξέρω κάτι. Κανείς δεν μένει για πάντα στο ίδιο σκαλί. Πες κι εσύ.
5: Εγώ. Εμένα δεν με προσέχει κανείς. Με προσπερνάνε γρήγορα. Με διασχίζουν τρέχοντας. Σπάνια στέκονται πάνω μου να πάρουν ανάσα. Κι όμως, εδώ λέγονται τα πιο πολλά. Μυστικά στα αυτή. Γρήγορα είσαι καλά. Βλέμματα που αποφεύγονται. Έχω δει παιδιά να γελάνε δυνατά και μετά να σωπαίνουν απότομα. Έχω δει κάποιον να μένει μόνος, ανάμεσα σε πολλούς. Δεν είμαι τάξη, δεν είμαι προαύλιο. Είμαι το πέρασμα. Και στο πέρασμα αυτό φαίνεται ποιος αντέχει και ποιος χρειάζεται λίγο χρόνο.
4: Καλέ, τι είναι τούτο που πετάχτηκε έτσι στραπιαία?
6: Ήχα! Εγώ γενικά για κίνηση, για πάσες, για φωνές, για πάσες εδώ και γκολ! Με κλωτσίσαν δυνατά, πολύ δυνατά, κι εγώ αντέχω! Μια φορά με κλωτσίσαν τόσο δυνατά που πέταξα ψηλά στον ουρανό και δεν ξανακατέβηκα για 3 μέρες. Έχασα εκεί στη στέγη, μόνη. Έβλεπα τα γήπεδα από ψηλά, ποιος παίζει και ποιος κάτι απ' έξω. Κάπως έτσι δεν είναι και οι άνθρωποι. Άλλοτε στο παιχνίδι, άλλοτε στην άκρη, άλλοτε ψηλά, μα πολύ μόνοι. Κι όμως αρκεί μια πάσα για να ξαναρχίσουν όλα. Μα τι είναι αυτά τα... Θεέ μου, σκιάχτηκα!
7: Εγώ μίλησα πρώτος, με κυμολία και σκόνη. Με γράμματα που έγιναν αργά. Όπως οι μέρες που περνούσαν. Έμαθα υπομονή.
1: Ξέρουμε, ξέρουμε. Εγώ έφερα χρώμα. Κόκκινα λάθη, πράσινες διορθώσεις, μπλε προσπάθειες. Έμαθα ότι τα λάθη δεν είναι το τέλος. Είναι στάση και αλλαγή πορείας.
8: Κι εγώ άνοιξα τον κόσμο. Οθόνες, εικόνες, σύνδεση. Όμως, χωρίς ανθρώπους μπροστά μου, είμαι απλώς μια μαύρη επιφάνεια.
9: Όχι πάλι!
10: Εμένα με ακούς και ξέρεις, άλλοτε είμαι η σωτηρία. Όταν τελειώνει το διαγώνισμα, όταν κουράστηκε το μυαλό, όταν η καρδιά χτυπά γρήγορα. Άλλοτε είμαι βραχνάς, όταν αρχίζει κάτι δύσκολο, όταν δεν πρόλαβες, όταν δεν είσαι έτοιμος. Και κάποιες φορές χτυπάω αλλιώς, όχι για μάθημα, για άσκηση σεισμού ή πυρκαγιάς. Τότε δεν μετράω ώρες, δεν μετράω απουσίες, μετράω ασφάλεια. Και τους αφορώ όλους. Και τώρα που μιλάμε για ασφάλεια, εσύ πώς βρέθηκες εδώ?
4: Εγώ, περίσσευα και με έβγαλαν έξω. Μόνο.
6: Μην νιάψεις μόνος σου. Είμαστε όλοι εδώ και σ' ακούμε.
2: Και μη φοβάσαι ότι θα μείνεις για πάντα εδώ. Πάντα υπάρχει ένα επόμενο σκαλί.
4: Μα περισσεύω.
7: Κανείς που έγραψαν πάνω του ιστορίες δεν περισσεύει.
4: Δηλαδή, δεν περισσεύω.
6: Όχι.
7: Μας δόθηκε μια σπάνια ευκαιρία. Να ακούσουμε όσα δεν μιλούν. Να προσέξουμε όσα προσπερνάμε. Ακούσαμε
8: το θρανίο.
2: Τη σκάλα. Τον διάδρομο.
10: Το κουδούνι.
6: Την μπάλα.
9: Τους πίνακες.
7: Και μέσα από αυτά, ίσως ακούσαμε λίγο καλύτερα και τον εαυτό μας. Και ίσως έτσι να πλησιάσαμε λίγο κάτι πολύ ανθρώπινο. Τη μοναξιά.
6: Όχι τη μοναξιά της απουσίας, αλλά εκείνη που υπάρχει ακόμα και όταν δεν είσαι μόνος. Τη στιγμή που αναρωτιέσαι αν έχεις θέση, αν χρειάζεσαι, αν φαίνεσαι. Αυτός ο φόβος δεν είναι μια αδυναμία. Είναι μέρος μας.
7: Γιατί ο άνθρωπος δεν αρκείται να υπάρχει. Θέλει να ανήκει.
6: Γιατί και το θρανίο της ιστορίας μας, ενώ φοβήθηκε ότι θα μείνει μόνο του έξω από την τάξη, τελικά έκανε ένα σωρό φίλους και είδε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και ποιος ξέρει, ίσως μια μέρα σύντομα να ξαναμπεί στην τάξη για μάθημα και να ακούσει και άλλα γέλια, μυστικά και αγωνίες.
8: Νιστάζω.
1: Κι εγώ, γιατί ξύπνησα από τις 6:30.
5: Όντως. Εγώ σηκώνομαι 7 και 4.
8: Ρε, το σχολείο. Τι ώρα ξυπνάει?
6: Παιδιά, φαίνεται αυτό το θρανίο μέσα στην τάξη. Αύριο θα έχετε καινούργια μαθήτρια.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
2: European School Radio. European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

as a will. Don't cry over milk that's spilt. At the end of the day,

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

Devil.